Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch. Cold as ice.

0: ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
3: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
4: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
8: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
9: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
8: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
9: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
11: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
12: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
13: Good morning.
12: Στα γαλλικά?
13: Bonjour.
12: Στα ιταλικά?
13: Buongiorno.
12: Καλά, Πού τα έμαθες όλα αυτά?
13: Πού αλλού?
14: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
13: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
12: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση μόλις ξεκίνησε, μόλις απογειωθήκαμε, εκτοξευθήκαμε δηλαδή επί της ουσίας. Είμαστε σε ραδιοφωνικούς εθέρες με εθέρες υπάρξη. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, πιλότος και συγκυβερνήτης αντίστοιχα. Ρόδο δείχνει 8 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε λοιπόν. Κυρίες και κύριοι δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 το Σωτήριον έτος. Σήμερα συμπληρώνουμε ένα μήνα εκπομπών σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν. Πάμε να τα χιλιάσουμε.

Σας το λέγαμε χτες, Τρίτη και 13, πολλά περίεργα πράγματα μπορούν να συμβούν. Τελικά συνέβησαν και δεν έχουν εμπλοκή μόνο με την άλλη άκρη του Ατλαντικού, έχουν εμπλοκή μετά της χώρας μας. Μετά την αποπομπή, παύλα απόλυση, παύλα εξαναγκασμό σε παρέτηση, παύλα καρατόμηση, αποκεφαλισμό, πείτε το όπως θέλετε, της Κίμπερ Γκιλφόιλ από το αξίωμα της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Και ήδη έχουν αρχίσει οι θεωρίες συνωμοσίας. Κάποιες από αυτές, μάλιστα, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι και πολύ πιστικές. Έχουν αρχίσει όλοι να μιλούν γιατί πραγματικά καρατομήθηκε η κυρία Γκιλφόιλ, η οποία δυστυχώς δεν πρόκαμε, που έλεγε και ο πατέρας Μητσοτάκης, ο Σαντίνος Μητσοτάκης, να έρθει στην Πάτρα, παραλίγο να έρθει τον περασμένο Δεκέμβριο για την στην τελετή για τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο στο Πανεπιστήμιο

0: Δεν είχε έρθει τελικά. Δεν την είδαμε στα μέρες μας. Θα είχε πολύ πλάκα πάντως να βλέπαμε τη δημοτική αρχή να μιλάει για persona non grata και για άλλα τέτοια έτσι, παροχημένα. Αλλά τέλος πάντων έχουν αρχίσει θεωρίες συνωμοσίας. Και πέρα από την πλάκα τώρα και πέρα από το χιούμορ, χθες το βράδυ κάθισα και χάζεψα λίγο στο YouTube. Δεν είδα μόνο το Παναθηναϊκό, το διαστημικό μέσα στο Βελιγράδι για τη μεγάλη νίκη επί της Παρτιζάν. Είδα και τι έλεγε ο Γιάννης Ομάζης, ο καθηγητής γεωπολιτικής, στην εκπομπή του Σπύρου Χαριδάτου και της Αλεξάνδρας Χατζηγεωργίου στο Open, στις καθαρές κουβέντες. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτά που άκουσα από τον κύριο Μάζη και με προβλημάτισαν πάρα πολύ. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα και μπαίνουμε στο ψητό.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε ότι η σύγκρουση μεταξύ εταιριών, δηλαδή ο επιχειρηματικός πόλεμος, απέχει μακριά από το να είναι του κατηχητικού. Και εδώ στην περίπτωσή μας, ανεξαρτήτως τώρα από το τι πακέτο ηθικό χαρακτηρίζει τον καθέναν, εδώ κατά την κρίση μου και κατά τις πληροφορίες που έχουμε από τα ρεπορτάζ, υπήρχε ένας σκληρός επιχειρηματικός πόλεμος. Από τη μία μεριά ήταν ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα, ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Από την άλλη μεριά υπήρχαν αμερικανοτουρκικά επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία δεν έβλεπαν με καθόλου καλό μάτι την πιθανότητα αναλήψεως του έργου του καθέτου διαδρόμου από ελληνικών συμφερόντων εταιρεία. Το γεγονός ότι πάντα με ό,τι ακούμε και με ό,τι διαβάζουμε δεν κάνουμε καμία δίκη εδώ πέρα. Το γεγονός ότι φέρεται η πρώην Αμερικανίδα πρέσβης να στηρίζει τα ελληνικά συμφέροντα και να απομακρύνεται, εμένα δεν μ' αρέσει. Με όλες αυτές τις επιφυλάξεις που διατύπωσα, δεν νομίζω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να κοιμόμαστε και πολύ ήσυχοι.
2: Για τη διάδοχη κατάσταση μιλάτε.
1: Για τη διάδοχη κατάσταση ακριβώς, κύριε Χατζηγεωργίου, διότι δεν ξέρω ποια θα είναι εκείνα τα κριτήρια τα οποία θα οδηγήσουν τον έννοικο του Λευκού Οίκου να επιλέξει τον επόμενο διπλωματικό εκπρόσωπο των ΗΠΑ στην Αθήνα. Άρα είμαι ανήσυχος γι' αυτό.
3: Πιστεύετε ότι έχει ήδη επιλογή επόμενος?
1: Δύσκολο μου φαίνεται να έχει ήδη επιλογή, αλλά ξέρετε, οι μηχανισμοί στο διπλωματικό σώμα, στο State Department, είναι δοκιμασμένοι, είναι ισχυροί, μπορούν να λειτουργήσουν τάχιστα. Βεβαίως δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί θα περάσει ακροάσεις, θα εγκριθεί, θα υπάρξει ένα διάστημα στο οποίο θα έχουμε μάλλον, εάν αποχωρήσει η κυρία Γκυλφόιλ, θα έχουμε μάλλον επιτετραμένο. Δεν είναι καλό να έχουμε έναν επιτετραμένο σε μια τόσο τεταμένη περίοδο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που με απασχολεί επίσης.
3: Άρα λέτε ότι δεν είναι τυχαίο ότι διαλέχθηκε η χρονική στιγμή?
0: Λοιπόν, αυτά είπε χθες ο καθηγητής ο Γιάννης Ομάζης. Πρέπει να σας πω ότι προβληματίστηκα. Προβληματίστηκα πάρα πολύ. Τι είπε? Δεν θα κοιμόμουν και τόσο ήσυχος πλέον για τα ελληνοτουρκικά. Και η κυρία Γκυλφόιλ είπε, εξυπηρετούσε τα ελληνικά συμφέροντα στην περιοχή, κάθετος διάδρομος κλπ. Τον ακούσατε το καθηγητή? Πάμε στον καλό μου φίλο, τον εξηγιάλιας ορμόμενο, τον Αντρέτο Μουτζουρούλια, να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν συμμερίζεται τις απόψεις του κυρίου Μάζη. Ο Αντρέας Μουτζουρούλιας από τον directus.gr. Αντρέα μου, καλή σου μέρα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους. Συμμερίζομαι την άποψη εδώ και 4 μέρες περίπου, επειδή βλέπω παρακολουθείς και τα θέματά μας. Αναφερόμαστε,
0: ναι,
4: στο παρασκήνιο.
0: Γράφεις ξεκάθαρα εδώ πέρα, ναι, και βλέπω εδώ πριν από 8 ώρες η ανάρτησή σου: θρίλερ με τον κάθετο διάδρομο. Σκοτώνουν εντός εισαγωγικών το μεγάλο γεωπολιτικό έργο.
4: Το έχουμε πάει και λίγο παρακάτω. Εμείς έχουμε βγει και με ονόματα, με εταιρείες. Τα μεγάλα ενεργειακά συμφέροντα που συγκρούονται στη ΣΥΠΑ, τα οποία έχουν πρόσβαση και στον κύριο Τραμπ, έχουν συνεργασία. Και κοιτάξτε, πραγματικά και εμένα αυτή η αποπομπή με προβληματίζει, όχι για το πρόσωπο, όχι για την κυρία Γκυλφόιλ. Εγώ θέλω να μείνω στη μεγάλη εικόνα. Εάν η κυρία Γκυλφόιλ έχει κάνει κάποια βήματα τα οποία θα πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, καλώς.
0: Πριν πολύ καιρό, πάντως, ναι, αν τα έχει, ναι, κάνει.

0: Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι.
0: Περσικά λόγο... και φέτος μύρισε, το λέγαμε παλιά στο χωριό μου αυτό. Τέλος πάντων, συνέχισε. Μην σε διακόπτω.
1: Όχι, δεν με διακόπτω, εννοείται. Το θέμα είναι για ποιο λόγο τώρα βγήκαν τα θέματα και ποια είναι η επόμενη μέρα για μας. Το τι θα γίνει τώρα με την κυρία Γκριφόιλ θα το δούμε. Η οποία σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, βοήθησε να εξελιχθούν τα ενεργειακά σχέδια της χώρας μας, κυρίως με τον κάθετο διάδρομο. Αλλά ξέρετε, αυτή η εξέλιξη πλέον θεωρώ πως εξελίσσεται σε μείζον στρατηγικό πονοκέφαλο, καθώς κατά την άποψή μου απειλεί να τεινάξει στον αέρα τον πυρήνα της εθνικής ενεργειακής πολιτικής. Και κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα, για να έρθει ο νέος πρέσβης στη χώρα μας ή η νέα πρέσβης, θα δούμε ποιο θα είναι το πρόσωπο, θα χρειαστεί περίπου ένα εξάμηνο, πρέπει να ξέρετε. Δηλαδή, θα απαιτηθεί έλεγχος, ποιο άτομο θα επιλεχθεί από τον κύριο Τραμπ, για τον κύριο Ρούμπιο. Ο κύριος Τραμπ θέλει πάλι δικό του άτομο, φίλο, όπως με τον κύριο Μπάρακ. Από την άλλη, μαθαίνει ο κύριος Ρούμπιο θέλει ένα διπλωμάτη και δεν έχει άδικο. Αλλά ξέρουμε πως στο τέλος πάντα οι αποφάσεις του κυρίου Τραμπ μένουν στο τραπέζι. Και κοιτάξτε, εμένα ξέρετε τι με φοβίζει. Τη στιγμή που έχουμε αυτές τις ενεργειακές εξελίξεις, δεν είναι μόνο κάθετος διάδρομος. Είναι και ο GSI, είναι και άλλα σημαντικά ενεργειακά έργα. Όταν έχεις μια Τουρκία η οποία σε απειλεί, και όταν έχεις μια έθραυστη κατάσταση σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, ποιος θα έχει ανοιχτή γραμμή, ποιος θα έχει ανοιχτή επαφή με το περιβάλλον του κ. Τραμπ? Η κυρία Γκριφόιλ, η οποία δεν ήταν διπλωμάτης, αλλά ήταν μια σοβαρή γυναίκα, έτσι. Ήταν στον πυρήνα της οικογένειας. Μπορεί χθες ο κύριος Τραμπ να την άδειασε.
0: Κοίτα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρή. Εγώ θέλω να κάνω για να είμαι δίκαιος. Και εμένα με προβλημάτισε η αποπομπή της, η απόλυσή της. Και καταλαβαίνω τι εννοείς και αρχίζω και προβληματίζομαι πολύ έντονα για όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε,
0: αλλά εντάξει, έχει δώσει και αυτή τα δικαιώματά της με τον τρόπο ζωής της κλπ.
1: Έχει δώσει. Εγώ δεν βγήκα να την υπερασπιστώ.
0: Όχι.
1: Ναι, από την
0: άλλο
1: άλλη,
0: το πρόσωπο και άλλο η δουλειά που έκανα στην Ελλάδα. Νομίζω είναι διαφορετικά πράγματα. Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχεις έναν πρέσβη, ο οποίος θα είναι στο ενό κύκλο του κυρίου Τραμπ.
0: Ναι. Σωστό.
1: Όπου, ξαναλέω, ο κάθετος
0: διάδρομος. Για 6 μήνες τουλάχιστον δεν θα το έχεις αυτό.
1: Ο κάθετος διάδρομος που τώρα έχει γίνει στη μόδα και το μαθαίνουν όλοι σιγά-σιγά, είναι στρατηγικό έργο, τον είπα. Δηλαδή, για να μην τα μπερδεύουμε, τον κάθετο διάδρομο δεν το συμφώνησε η κυρία Γκριφόιλ. Πριν καν ορκιστεί, είχαν προωθηθεί αυτά τα ζητήματα. Ναι. Με τον κάθετο διάδρομο και είχε κάνει πολύ καλή δουλειά ο κύριος Σπάγιατ. Ο οποίος ήταν τέλος πάντων, είχε κάνει αρκετά με την Ουκρανία. Όσον αφορά με εμάς, προχώρησε πάρα πολλά ενεργειακά σχέδια και ήταν ο κύριος του Λοβάτης και συγητής για να γίνει η Αλεξανδρούπολη κομβικό, να έχει η Αλεξανδρούπολη κομβικό ρόλο στους ενεργειακούς και γεωπολιτικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ. Για να είμαστε...
0: Επειδή τον είχα γνωρίσει τον κύριο Πάιετ, είχε επισκεφτεί και την εφημερίδα Πελοπόννησος κάποτε. Είχε κάτι και στο γραφείο μου, μάλιστα. Ένας διαφορετικός άνθρωπος.
1: Διπλωμάτης, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Έπαιξε καθοριστικό ρόλο και όταν έφυγε από τη χώρα μας, ήταν και υφυπουργός ενέργειας. Οπότε, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει την περιοχή. Αλλά από την άλλη, τη στιγμή που θα έχουμε αυτό το κενό, τη στιγμή που θα έχουμε και έχουμε στο τραπέζι αυτές τις απειλές της Τουρκίας, τη στιγμή που περιμένουμε ακόμα τη λεγόμενη Ναύτεξ για το GSI και να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το μεγάλο επίσης γεωπολιτικό έργο, έχουμε απέναντί μας, κύριε Λαμπρόπουλε, έναν ισχυρό πρέσβη, θα έλεγα ατζέντη της Τουρκίας, τον κύριο Τον Μπάρακ, ο οποίος κινείται και στον κύκλο.
0: Που παίζει περιφερειάρχης εδώ στην Ανατολική Μεσογείο, ο κύριος Μπάρακ.
1: Προφανώς. Το παίζει περιφερειάρχης και ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται ταχύτατα και θα καλπάζει τώρα ιδιαίτερα και γρήγορα. Θα κάνει πάρα πολλά υπέρ της Τουρκίας. Λοιπόν, και για να είμαστε τώρα ξεκάθαροι για το τι έχει συμβεί. Πρώτα απ' όλα, προφανώς η δημοκρατική, γιατί είναι ένα δημοκρατικό μέσο, θέλουν να χτυπήσουν τον Αμερικάνο πρόεδρο και πριν τις διάμεσες εκλογές δεν είχε άλλη επιλογή. Έτσι, ξεκάθαρα. Ακριβώς. 3 Νοεμβρίου έχουμε εκλογές στις ΗΠΑ. Και πίσω από αυτά τα δημοσιεύματα, ξαναλέω, αληθινά ή όχι, θα το δούμε. Υπάρχει μία, και εδώ τώρα είναι μεγάλη εικόνα, υπάρχει μία αδυσόπιτη ενδοαμερικανική ή καλύτερα ενδορεπουμπλικανική σύγκρουση συμφερόντων γύρω από το LNG. Γιατί από τη μία, ποιος έχει αναλάβει το έργο για τον κάθετο διάδρομο, για τα λέμε όλα δημόσια, η Venture Global, η οποία συνεργάζεται και με ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και με τη ΒΕΠΑ. Λοιπόν, και από την άλλη, πρέπει να ξέρετε, υπάρχει μια άλλη αμερικανική εταιρεία, όλα αυτά που λένε από ανοιχτές πηγές. Η Argent LNG, η οποία έχει σχέσεις με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ειδικά τώρα διάβαζα στον Αμερικανικό Τύπο και λίγο πριν τις διάμεσες εκλογές. Ξέρετε, στην Αμερική το λόμπινγκ και ο χρηματισμός είναι νόμιμος. Διάβαζα προχθές ο κύριος Μάσκα έχει δώσει πόσα δισεκατομμύρια. Το ίδιο και αυτή η εταιρεία LNG δίνει χρήματα και στηρίζει τον κύριο Τραμπ. Και αυτή τη στιγμή μαθαίνω ότι οι Venture και οι Argent έχουν μεγάλες διαφορές και τεράστια και πολιτικά συμφέροντα. Λοιπόν, η Venture προφανώς προωθεί και σχεδιάζει εδώ και πάρα πολύ καιρό την διοχέτευση του αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδος, αλλά πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι η αμερικανική Argent LNG έχει συνάψει συμφωνίες και με την Botas, μια τουρκική εταιρεία, αλλά και με άλλες εταιρείες το τελευταίο χρονικό διάστημα, με μεσολάβηση του διαβόητου Τον Μπάρακ. Και λέει αυτή η Argent και Τον Μπάρακ ότι η Τουρκία πρέπει να γίνει πύλη εισόδου για το αμερικανικό αέριο στα Βαλκάνια, πρέπει να ξέρετε. Λοιπόν, επίσης πρέπει να ξέρετε κάτι άλλο, ότι στο πλευρό της αμερικανικής Argent LNG υπάρχει μέσα σε αυτήν την εταιρεία και υπάρχουν κάποιοι και δημοκρατικά στελέχη που ήταν πρώην σύμβουλοι της Καμάλα Χάρης. Λοιπόν, και επίσης υπάρχει σε αυτήν την εταιρεία ένα πρώην στέλεχος της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα. Όλα αυτά τα βάζω στη μέση, ξαναλέω, δεν αδειάζουμε, βασικά δεν κάνουμε δικαστήρια ή θέλουμε να φθώσουμε, να δικάσουμε την κυρία.
0: Όχι, όχι, πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις πτυχές. Γιατί ξέρεις, πολύ lifestyle είχε πέσει για το αν η κυρία Γκυλφόιλ πάει με τον Αργυρό Βόλτα ή με τον κύριο Νταβλά, πώς τον λέγανε.
1: Ναι, εδώ, κοιτάξτε, αυτές οι εικόνες δεν εμένα μου άρεσαν.
0: Ναι, εντάξει, άρεσαν. Συζητάμε όλοι για lifestyle, αλλά αυτά που λες είναι τα σοβαρά.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι πίσω από αυτό το χτύπημα που γίνεται, πίσω από αυτό το πρόσωπο, κρύβεται και ένας μεγάλος γεωπολιτικός πόλεμος που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Και χθες έκανα μια έκτακτη εκπομπή, ένα live, και έκανα κάποιες αποκαλύψεις. Και πραγματικά γράφω για thriller, διότι δεν λέω ότι θα παγώσει το έργο, έτσι, ή θα κυρωθεί, αλλά αυτό που φοβίζει είναι αν θα πάει πίσω για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά τι πραγματικά με φοβίζει, και εδώ θα έρχεται τώρα μεγάλη αποκάλυψη, Κωνσταντίνο μου. Λοιπόν, χθες βγήκε στο Fox News Αμερικανός γερουσιαστής, ο οποίος είναι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, και ανέφερε το εξής, είναι ο κύριος Τζον Μπαράσο. Ξέρεις τι είπε? Ότι ενδεχομένως να πάμε και σε μια κοινοβουλευτική εποπτεία να γίνουν έρευνες και για ελληνικές εταιρείες και για όσους κρύβονται πίσω από τον κάθετο διάδρομο. Τι σημαίνει αυτό? Παγώνουν τα έργα. Μέχρι να δούμε ποιος θα έχει αναλάβει το έργο. Θα πάρουν τη θέση των ελληνικών εταιριών, και παρένθεση, χωρίς να εκπροσωπώ τις ελληνικές εταιρείες, ξαναλέω, ενδιαφέρει η Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν παρεξηγήσεις. Θα πάρουν τη θέση τους άλλες ελληνικές εταιρείες.
0: Τι σημαίνει υπάρχουν όμως, δεν υπάρχουν υπογραφές, δεν υπάρχουν συμβόλαια, δεν υπάρχουν ρήτρες, δεν υπάρχουν ημερομηνίες. Τι αυτό το παγώνω δηλαδή, ποιος είσαι εσύ, ρε φίλε?
1: Ακριβώς, υπάρχουν υπογραφές, εδώ είναι το σημαντικό, ότι είναι στον κεντρικό πυρήνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής ο κάθετος διάδρομος, και αυτό είναι το σημαντικό, και από τους δημοκρατικούς πιο πριν και από την κυβέρνηση Τραμπ. Όμως ξέρετε, υπάρχει και ένα αυστηρό αμερικανικό νομικό πλαίσιο, και οι Αμερικανοί σε αυτά είναι πολύ έτσι σκληροί, διότι, ακούστε κάτι, εάν αποδειχθεί, ξαναλέω, πρέπει να αποδειχθούν όλα αυτά, αν αποδειχθεί ότι υπήρχε προσφορά ή παροχή διάφορων δώρων ή εξυπηρετήσεων από επιχειρηματίες προς τον Αμερικανό αξιωματούχο και συγκεκριμένα προς την κυρία Γκυλφόιλ, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει, δηλαδή αν αποδειχθεί ότι υπάρχει δωροδοκία εν ολίγης, ξέρετε πόσα χρόνια φτάνουν οι ποινές, 15 χρόνια φυλάκισης. Λοιπόν, και για τον επιχειρηματία, αλλά και για το άτομο το οποίο πήρε χρήματα, πήρε τα δωράκια. Τι σημαίνει πολύ απλά αυτό? Αυτό που διαβάζω τις τελευταίες ώρες είναι ότι αν αποδεχτεί αυτό, τότε θα πρέπει οι εταιρείες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση να βγουν εκτός παιχνιδιού. Γι' αυτό λέω, εγώ προβληματίζομαι και μιλάω για θρίλερ, και ότι μπορεί να παγώσει για ένα διάστημα, να μείνει πίσω τέλος πάντων αυτό το μεγάλο και πολιτικό έργο. Λοιπόν, μαθαίνω επίσης ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχαν πολλές πιέσεις και από την Τουρκία, αλλά και από την εταιρεία η οποία έχει συμφέροντα με την Τουρκία, για να αλλάξουν οι σχετισμοί στο όλο πλαίσιο του καθέτου διαδρόμου. Δεν ξέρω τι θα υλοποιηθεί στο τέλος. Πάντως, για να είμαστε ρεαλιστές, θα λέω και πάλι, μέχρι να διοριστεί πρέσβης. Βέβαια, ο κύριος Τζόσουα Χακ, ο οποίος είναι νούμερο 2, ήταν μέχρι πρώτος και θα αναλάβει τώρα πρέσβης, μέχρι να έρθει ο νέος πρέσβης, είναι έμπειρος, ξέρει τα ελληνοτουρκικά, ξέρει τα θέματα της Κύπρου, έχει μιλήσει υπέρ του καθέτου διαδρόμου, αλλά βλέπετε από την άλλη πλήττεται και η εικόνα της χώρας μας. Δηλαδή, όταν αυτό το θέμα είναι κεντρικό παγκοσμίως και όταν
0: μέσα σε λίγα 24 ώρα από το πικ με την ομιλία Ρούμπιο στην Ακρόπολη, τώρα προκύπτει, δηλαδή περίεργη συγκυρία τώρα αυτή πάλι.
1: Και να πάει κάτι άλλο. Ποιες χώρες δεν θέλουν αυτό το έργο? Και δεν θα πω μια συγκεκριμένη χώρα που μπορεί να πούνε η Ρωσία, που ξέρεις δεν είναι και από τους φιλορώσους.
0: Εντάξει, η Γερμανία. Η Τουρκία.
1: Η Τουρκία. Ναι. Η Γερμανία επίσης δεν θέλει αυτό το έργο. Η Γερμανία δεν θέλει
0: αυτό το έργο.
1: Ακριβώς.
0: Ας προσέξει ο κύριος Μέρτς όμως, γιατί δεν τον βλέπω καλά τον κύριο Μέρτς.
1: Γενικά, όταν μιλάμε για Γερμανία και για αυτές τις χώρες, μιλάμε για συμφέροντα και για deep state, δηλαδή για επιχειρηματικά συμφέροντα και το καθεξής. Ο κύριος Μέρτς είναι τώρα πάνω, ο κύριος Μέρτς. Αλλά η Γερμανία προφανώς δεν θέλει να δει τη χώρα μας να είναι ενεργειακά αυτόνομη. Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί πραγματικά αυτός ο διάδρομος αναβαθμίζει τη χώρα μας και την εξελίσσει πλέον ενεργειακά και γεωπολιτικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, πάλι να κάνω σύγκριση διαβόλου. Ωραία, ναι, δίκαιο, έχεις δίκαιο σε όλα. Μας στέλνουν θεραπενίδα. Ξέρεις τι σημαίνει θεραπενίδα?
1: Ναι, έτσι, ναι, ναι.
0: Υπηρέτρια, ναι. Καμαριέρα. Ναι. Η γυναίκα που προσφέρει υπηρεσίες σε ένα σπίτι. Μας στέλνουν αυτό. Συμφωνώ. Έτσι. Η κυρία Κιλφόλη, γιατί μας αγάπησε τόσο πολύ και προωθούσε τα συμφέροντα τα οποία ανέβαζαν την Ελλάδα?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτό το έργο αναβάζει τις ΗΠΑ. Ξεκινάμε από αυτό. Είναι και ο ανταγωνισμός που υπάρχει με τη Ρωσία.
0: Άρα κυρώνουμε στην ουσία, για να καταλάβω, να διαβάσω το μυαλό, στην κόντρα μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για τις εκλογές και τα συμφέροντα.
1: Υπάρχει και αυτό, είναι δεν υπάρχει και αυτό. Ξαναλέω. Οι δύο εταιρείες που προανέφερα έχουν μεγάλες γεωπολιτικές, μεγάλα γεωπολιτικά συμφέροντα παγκοσμίως. Η κυρία Κιλφόιλ, ναι, προωθούσε αρχικώς τα αμερικανικά συμφέροντα, αλλά ξαναλέω, έγινε το λάθος. Και στείλω μια γυναίκα η οποία δεν έχει και διπλωματική εμπειρία. Αλλά από την άλλη, ο κύριος Τον Μπάρακ δεν είναι αυτός ο οποίος συνεχώς προωθεί τα τουρκικά συμφέροντα. Ο κύριος Τον Μπάρακ δεν είναι αυτός ο οποίος πριν λίγες ημέρες είπε πως θα πρέπει να γίνουν νέοι αγωγοί. Έχει βγει το Reuters και λέει ότι είχε εμπλακεί σε έναν αγωγό Τουρκίας, Ιράκ. Έχει βάλει μέσα φίλους του και δεν έχει κουνηθεί φίλο στις ΗΠΑ. Για ποιο λόγο δεν ακουμπούν τον κύριο Τον Μπάρακ? Εδώ εμένα αυτό με προβληματίζει. Και δεν βλέπω γενικότερα κινητικότητα για τον κύριο αυτό, ο οποίος εξυπηρετεί και προωθεί τα συμφέροντα της Τουρκίας. Και μιλάμε για μια Τουρκία η οποία, πάλι διαβάζω και μαθαίνω, ότι προωθεί νέους αγωγούς. Ξέρετε, προχθές την ανακοίνωση Τουρκία, νέο αγωγό, βασικά και νέο αγωγό, νέο project ηλεκτρικής διασύνδεσης σε χερσαίο τμήμα με Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, με Συρία και με άλλες χώρες. Λοιπόν, δηλαδή, από τη μία απειλεί το GSI, από την άλλη έχουμε Τουρκία, η οποία προωθεί τα δικά της έργα και κανείς δεν λέει τίποτα για την Τουρκία. Γι' αυτό εγώ ανησυχώ και λέω πως υπάρχει, πως δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά εκεί πάει το μυαλό μου, ότι υπάρχει τουρκικός δάκτυλος, ότι εμπλέκεται ο κύριος Τον Μπάρακ, αλλά από την άλλη, αν η κυρία Κιλφόιλ έχει κάνει αυτά τα λάθη, προφανώς θα πρέπει να κινηθούν διαδικασίες. Δηλαδή, σίγουρα, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν παρακολουθήσεις, σίγουρα το ένα, σίγουρα το άλλο, αλλά ξαναλέω και πάλι, εάν η αμερικανική νομοθεσία αποδείξει ότι υπήρχε δωροδοκία από ελληνικές εταιρείες, τότε αυτές οι εταιρείες δεν θα πρέπει να μπλακούν στο έργο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, ποια αμερικανική εταιρεία μετά θα μπει ή θα έρθει στην Ελλάδα ή με τι ανταλλάγματα και θα πει: κοίταξε να δεις, έλεξε τους επιχειρηματίες σου, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Και έγιναν χθες κάποια πράγματα, αν έχουμε ένα λεπτό, τα οποία πραγματικά, ξέρετε, είναι γενικότερα θέλω να είμαι αισιόδοξος, τα οποία με προβληματίζουν. Δηλαδή, από τη μία, μάθαμε για την κλιματική διακίνηση της Τριπολής της Λιβύης κατά της χώρας μας, για την ΑΟΣ. Μια παράνομη κυβέρνηση στην Τρίπολη, έπρεπε να γίνουν εκλογές. Και από την άλλη, για όσους το ξέρουν, ο κύριος Σάλεχ, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Λιβυκού Κοινοβουλίου και ήταν κοντά στα εθνικά συμφέροντα, βγήκε σε σύνταξη. Ο άνθρωπος που παίρνει τη θέση του στην Ανατολική Λιβύη είναι τουρκικό συμφερόντων. Και όταν είχε γίνει το νομοσχέδιο για την Γαλλία Πατρίδα, για το τουρκολιβικό μνημόνιο, συγγνώμη, ήταν υπέρ του τουρκολιβικού μνημονίου αυτός ο κύριος που πήρε τη θέση του κύριου Σάλεχ. Λοιπόν, όλα αυτά με να με ανησυχούν. Και επίσης, είδα και κάτι άλλο χθες, άλλες δύο σημαντικές εξελίξεις. Θα έχουμε δυσμενείς αποφάσεις για τη Μονή Σινά.
0: Το είδα, το έχεις γράψει και αυτό, ναι, το έχεις αναβάσει.
1: Δυσμενότατες συνθήκες, πρέπει να ξέρετε. Όχι μόνο για τα ακίνητα, γενικότερα για τον έλεγχο της Μονής, πρώτον. Και δεύτερον, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, ο οποίος, παρένθεση για όσους το γνωρίζουν, για να πει κάποιος τι έγινε χθες, ενώ έχουμε συμφωνίες με τις Αιγυπτιακές αρχές, είχαμε τη Μέδουσα πάλι την άσκηση, πήγε κάτω ο κύριος Δέρδιας, πήγε κάτω ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Μητσοτάκης. έχει σχέση με την μουσουλμανική αδελφότητα, βέβαια, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, πρέπει να ξέρετε, είπε χθες ότι θα βοηθήσουμε τη Σαουδική Αραβία πολεμικά αν χρειαστεί, και είπε στο Bloomberg, το μεγαλύτερο μέσο, το μεγαλύτερο παγκοσμίως, ότι σκεφτόμαστε μετά από καιρό να μπούμε στη συμφωνία της Μέκας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για εμάς.
0: Καταστροφή.
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο σημαντικό.
0: Και να κλείσουμε αυτό, Αντρέα, για να πάω σε διαφημίσεις.
1: Είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι σκέφτομαι να πω στην Τουρκία να συμμετέχει πολεμικά κατά τον Χούθη. Η Τουρκία για να το κάνει αυτό, η οποία έστειλε οπλικά συστήματα, αλλά είπε ο κύριος Φιντάν, δεν στέλνω στρατό, θα πρέπει να πάρει ανταλλάγματα. Και βγαίνει χθες ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, και κλείνω με αυτό, της Τουρκίας, και ξέρετε τι είπε, ότι πήραμε κάποιες επιβεβαιώσεις για τα μαχητικά F-35 για κάποια άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, ανησυχώ ιδιαιτέρως για αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες. Και πρέπει να βγει μπροστά η κυβέρνηση και να πάρει μια ξεκάθαρη στάση και να πει αν τα πράγματα οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό. Ναι, και πρέπει χθες να φταίξει για GSI. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Αντρέα Μουτζουρίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι καταπληκτικός, ξεκάθαρος. Μας διαφώτισες τι συμβαίνει με την κυρία Γκυλφόιλ και την αποπομπή της. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη. Ναι, ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί
8: Αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δούβρις.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
12: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Συντονισμένοι είστε πάντα στον Peloponnesus FM 103,9. Εκπομπή μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο. Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής. Εντόπισε και τον επόμενο καλεσμένο μας. Από τα γεωπολιτικά και από τα της αποπομπής παρέτησης, καρατόμησης, όπως θέλετε πείτε το, της Kimberly Guilfoyle. Πάμε εδώ δίπλα μας, στα Τσουκαλέικα της Φάτρας. Πρέπει να σας πω ότι βρέθηκα πριν από μερικές ημέρες εκεί και θαύμασα ότι είναι πολύ τυχεροί οι κάτοικοι των Τσουκαλαϊκών, γιατί έχουν μια πολύ ωραία παραλιακή ζώνη την οποία δεν τη βλέπει το μάτι του οδηγού που είναι σε εκείνο το δρόμο που περνάει και σπάει στα δύο το χωριό. Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα με την διάβρωση των ακτών και αυτό πρέπει άμεσα χθες να καταπολεμηθεί και να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, πάμε στα Τσουκαλέικα που σας είπα. Μαζί μας είναι ο δραστήριος πρόεδρος της κοινότητας, ο Χρήστος Παπαντονόπουλος. Να τον καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαντονόπουλο. Τι κάνατε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπρόπουλε. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαστε καλά, είμαστε εδώ καθημερινά στον αγώνα. Εκτός από τη δουλειά μας, έχουμε και το κομμάτι του χωριού μας που το αγαπάμε και ένα μεγάλο μέρος είναι αυτό που μας βασανίζει, όπως είπατε και εσείς. Το θαλάσσιο μέτωπο, αυτό η διάβρωση των ακτών. Όπως είπατε και εσείς, είμαστε ένα χωριό δίπλα στην Πάτρα, μόλις 10 λεπτά από την Πάτρα, από το κέντρο της Πάτρας, και δυστυχώς δεν έχουμε παραλία να κάνει ο κόσμος μπάνιο. Τα σημεία που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί για να κάνει τους καλοκαιρινούς μήνες στο μπάνιο του ή τους υπόλοιπους μήνες να απολαύσει τη θέα της θάλασσας και την ομορφιά της, είναι τρία σημεία μόνο, τα οποία όμως δεν χωράνε πολύ κόσμο, ούτε αυτοκίνητα να παρκάρουν, αλλά ούτε ο κόσμος να κατέβει να κάνει μπάνιο. Θέλουμε να ακουστούμε για άλλη μια φορά και να τονίσουμε το πρόβλημα που έχουμε, γιατί η θάλασσα έχει έρθει προς τα έξω, δηλαδή προς τις ιδιοκτησίες, και με τη στάθμη του νερού που έχει ανέβει. Και από τότε που έγινε το νέο λιμάνι και μετά, οι στροβιλισμοί προς το μέρος το δικό μας, όταν έχει βοριάδες, έρχονται με μεγάλη μανία και αυτά, ξέρετε, εκτονώνονται προς τα έξω. Οπότε αρχίζουν και τρώνε την παραλία που υπήρχε, την οποία την έχουν πάει ήδη. Σε κάποια σημεία έχουν βρεθεί ελιές. Έχουν βρεθεί ιδιοκτησίες μέσα στη θάλασσα. Που φανταστείτε, μπροστά από αυτές τις ιδιοκτησίες και μπροστά από τις ελιές, είχαμε και 5 και 10 μέτρα παραλία. Σκεφτείτε την παραλία που όλοι έχουν ακούσει, η πατρινή, την παραλία του Ζούπα με τα ευκάλυπτα, που εκεί δεν υπάρχει περίπτωση η οικογένεια που τώρα μπορεί να είναι 35-40 χρονών και οι πιο μεγάλοι ακόμα να μην έχουν κάνει μπάνιο σε εκείνη την περίφημη παραλία. Που υπάρχει και ένα πολύ ωραίο μαγαζί εκεί, μπορεί κάποιος να πιει τον καφέ του, τον ποτό του, να φάει, ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που έχουμε. Το μόνο που έχει απομείνει στην περιοχή, γιατί αυτό έχει πρόσβαση από το δρόμο προς τη θάλασσα. Ναι, διαφορετικά, ναι. Οι υπόλοιπες ιδιοκτησίες και η υπόλοιπη παραλία είναι απροσπέλαστη. Περιμένουμε τόσα χρόνια αυτή τη μελέτη να γίνει, να εφαρμοστεί η μελέτη Ρογκάν μέσα από μια διαδικασία. Αυτό το διάστημα μας είπαν από την περιφέρεια ότι απεμπλάκει αυτό το πρόβλημα που είχε με την περιβαλλοντολογική μελέτη και οπότε είμαστε στη φάση της δημοπράτησης. Αυτό όμως το ακούμε από τις αρχές του καλοκαιριού. Περιμένουμε ένα αναμονή των εξελίξεων. Είμαστε στην αναμονή των εξελίξεων και περιμένουμε να γίνει κάτι, γιατί φέτος είναι ο χειμώνας. Άλλωστε ένα χειμώνας που δεν θα μπορέσουμε να το αντέξουμε αυτό. Τα Χριστούγεννα και μέχρι το Μάρτι, εάν συνεχίσουν αυτοί οι βοριάδες που έχει τώρα, αλλά και οι νοτιάδες στη θάλασσα, θα διώχνουμε τα ψάρια μέσα από τα σαλόνια μας και από τα σπίτια, από τις αυλές των σπιτιών μας.
0: Κοιτάξτε, το είδα με τα μάτια μου. Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι οπτικά, ας πούμε, ότι ήταν μεγαλύτερη παραλία, έχει βγει η θάλασσα έξω και είδα επίσης με τα μάτια μου να τρώει την ακτή στην πλαγιά της ακτής και δίπλα σε σπίτι που έχουν αναγκαστεί οι άνθρωποι, μας έλεγαν εκεί, ότι κάθε χρόνο πληρώνουν και 2 και 3 και 4 χιλιάρια από την τσέπη τους για να κάνουν ίδια αντιπλημμυρικά και όχι αντιπλημμυρικά, όπως το λένε, αντιδιαβρωτικά έργα.
1: Να περιφρονήσουν την περιοχή.
0: Ναι.
1: Η θάλασσα, θα σας πω, είναι όταν τη βλέπουμε γαλήνια, είναι η ωραιότερη παρέα.
0: Εγώ ήρθα σε μέρα που ήταν γαλήνια και πρέπει να πω ότι θέλω να μείνω εκεί. Αλλά άμα ήταν αγριεμένη, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο για εσάς.
1: Φανταστείτε εκεί που πατούσαμε. Εκείνη τη μέρα που ήρθατε, εκεί βγαίνει το κύμα και όχι μόνο εκεί, πετάγεται άλλα 10 μέτρα προς την ακτή, προς τα επάνω. Είναι μεγάλη ζημιά που προκαλεί κάθε φορά που έρχεται καιρός νοτιάς, γιατί έχει τεράστια δύναμη. Σε εμάς είμαστε ανοιχτά στο Ιόνιο, οπότε έρχεται κατευθείαν μπούκα, θα το έλεγα έτσι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, η θάλασσα προς το χωριό μας. Είναι, να σας πω, είναι ένα πολύ ωραίο χωριό. Είναι πόλος έλξης για οποιονδήποτε. Έχουμε τρεις συγκοινωνίες. Έχουμε
0: ήρεμο χωριό, πράσινο χωριό. Έτσι, ναι.
1: Προσπαθούμε να το έχουμε καθαρό. Προσπαθούμε. Ναι. Για τα πάντα. Προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα των κατοίκων μας και των.
0: Και συνεργάζεστε, βλέπω. Όλοι μεταξύ σας. Δεν έχετε αντιπαλότητες. Όλοι μεταξύ σας.
1: Έχουμε και ένα.
0: Ναι, ναι. Τα βρίσκετε. Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Πάντα ό,τι αφορά τα. Την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα μια μικρή κοινωνία που είναι ένα χωριό των χιλίων κατοίκων. Προσπαθούμε, αν δεν είμαστε όλοι ενωμένοι και να είμαστε μια γροθιά, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όταν υπάρχουν εσωτερικές αντιζηλίες ή όταν υπάρχουν εσωτερικοί μικροκομματισμοί, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Όπως σας είπα και προχθές, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα πρέπει να βλέπει κόμματα και χρώματα. Πρέπει να βλέπει ποιος άνθρωπος είναι λίγο πιο, όχι να το πω έτσι, πιο ικανός από τον άλλον, αλλά έχει περισσότερη διάθεση. Αγαπάει λίγο πιο πολύ αυτό που κάνει. Εκεί πρέπει να το στηρίξουμε όλοι και να είμαστε δίπλα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ και σε ένα άλλο θέμα έτσι που θα ήθελα να ακουστεί από το ραδιόφωνο.
0: Να
1: ακούσουμε. Και από εσάς, γιατί ξέρετε, όσο πιο πολλές φορές λέμε κάτι και ακούγεται, είστε στάσεις στα αυτιά κάποιου που να είναι ο υπεύθυνος για κάτι και να ενδιαφερθεί.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο με την αποχέτευση. Δεν έχει γίνει η αποχέτευση, δεν έχει περάσει, όπως ξέρετε, στάσει μέχρι τα Βραχνέικα. Έχει γίνει μελέτη και για τα Τσουκαλέικα. Και για τα καμίνια βέβαια, αλλά εμείς για τα Τσουκαλέικα που συζητάμε. Έχει γίνει μελέτη και δεν έχει μπει στην εφαρμογή. Δεν υπάρχουν τα χρήματα. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Γιατί? Γιατί τα σπίτια είναι αρκετά παλιά. Όπως είδατε, είμαστε δίπλα στη θάλασσα και υπάρχουν βόθροι οι οποίοι, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, γεμίζουν. Γιατί καταλαβαίνετε, όλοι θα έρθουν σε ένα σπίτι του φίλου του, στην γενή του παππού, της γιαγιάς, να μείνουν, να φιλοξενηθούν και να είναι στην περιοχή για τα μπάνια τους και γενικά για τη δροσιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι απαιτήσεις είναι αυξημένες για το κάθε νοικοκυριό. Τα σπίτια γεμίζουν υπόθεση και δεν υπάρχει βιτίο να έρθει να τα αδειάσει. Κάνουν αίτηση τώρα και το βιτίο έρχεται μετά από 3 και 4 μήνες. Θα σας πω ένα σοβαρό πρόβλημα που συμβαίνει στο 70% του χωριού. Οι βόθροι είναι παλιοί. Τα σπίτια είναι παλιά και είναι μικρής πολιτικότητας. Και αναγκάζονται και φέρουν ιδιώτες, πληρώνουν από 200-250 ευρώ. Και τους μήνες που είναι στο πόρτο εργασίας μπορεί και 300 ευρώ για έναν λίγο πιο μεγάλο βόθρο. Και αυτό καταλαβαίνετε τη σήμερα ημέρα με τα οικονομικά, όπως είναι για την κάθε οικογένεια, πενιχρά πλέον έχουν γίνει, με τις αυξήσεις που βλέπουμε γύρω μας. Δυσκολεύεται και ο κάθε πολίτης να φέρει το βιτίο και να το αδειάσει. Οπότε τι κάνουν αυτοί που είναι εύκολο να τα αδειάσουν μόνοι τους και να τα αντλήσουν, είτε σε δεξαμενές αυτοσχέδιες, είτε με διάφορους τρόπους, τα φορτώνουν βράδυ. Και τα πάνε και τα πετάνε ή σε κάποια άλλα σημεία απόμερα μέσα στη θάλασσα ή τα πετάνε πάνω σε χωριά, προς την ΔΠΕ, κάπου σε ερημικά σημεία.
0: Τρομερό.
1: Αυτό πρέπει να σταματήσει, όχι αύριο, πρέπει να σταματήσει χθες.
0: Ναι, ναι.

0: κάνουν κάποια φανάρια, κάποιες διαβάσεις, εσείς τα ξέρετε καλύτερα εκεί στον κεντρικό δρόμο, γιατί όντως είναι ένας δρόμος που μπορεί κάποιος να το πατήσει λίγο παραπάνω και δεν πρέπει να το πατήσει, αλλά...
1: Το επόμενο θέμα που θα σας έλεγα, είναι πάρα πολύ σοβαρό τα αυτοκίνητα, γιατί είχαν συνηθίσει επειδή ήταν παλαιά εθνική οδός. Τρέχουν τα αυτοκίνητα, ενώ έχει όριο εκεί 50, τώρα με τις νέες διατάξεις είναι 30 και 40 σε κάποια άλλα σημεία. Μέσα στο κέντρο του χωριού είναι 30 χιλιόμετρα, αλλά φανταστείτε ότι και τα φορτηγά ακόμα περνάνε με 70 και με 60 χιλιόμετρα. 60 και 70 χιλιόμετρα.
0: Τα είδα με τα μάτια μου και εγώ τα είδα.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να μπει ένα φανάρι παλόμενο. Έχουμε ζητήσει, αλλά μας λένε ότι από την περιφέρεια, λόγω του ότι θεωρείται ακόμα εθνική οδός, ναι, μεν παλαιά, αλλά εθνική οδός, δεν μπορεί να μπει κάποιο παλόμενο. Γιατί μπορεί να προκληθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα. Εμείς ζητήσαμε στο κέντρο του χωριού ένα παλόμενο, που εκεί είναι όλη η κίνηση. Γιατί το πεζοδρόμιο είναι ανάντι του δρόμου και καταλαβαίνετε, όλοι πρέπει να περάσουν για να πάρουν το λεωφορείο από τη στάση απέναντι ακριβώς. Πρέπει να διαχειριστούν δηλαδή αυτή την παλιά εθνική οδό. Τα αυτοκίνητα που θέλουν να βγουν το πρωί να πάνε για δουλειά ο κόσμος, αλλά και τα παιδιά του στο σχολείο 8-8.30, που εκεί είναι ώρα αιχμής γιατί όλοι πάνε στις δουλειές τους, καταλαβαίνετε ότι για να βγει κάποιος να διασχίσει το δρόμο με τα αυτοκίνητα να φύγει προς την Πάτρα, δεν μπορεί να βγει. Δεν σταματάει κανένα στιγμή να του δώσει προτεραιότητα. Τουλάχιστον να μπει ένα παλόμενο ή να μπει αυτό το φανάρι που, με τον μπουτόν που πατάμε, είτε για τους πεζούς, είτε για κάποιους ανθρώπους που θέλουν να περάσουν απέναντι, να ανάψει το κόκκινο και να διασχίσει το δρόμο με ασφάλεια. Είχαμε μία διάβαση που είχε βάλει ο ΑΒΑΚ, η εταιρεία εκεί μαζί σε συνδυασμό με την περιφέρεια, η οποία όμως το κάνανε και μετά από δύο μέρες έπιασε βροχή και αυτό έσβησε. Και παρακαλάμε έστω και αυτή πάλι τη διαγράμμιση να την ανανεώσουμε. Και ούτε αυτό έχουμε καταφέρει να κάνουμε αύριο και αύριο και μεθαύριο και δεν έχει βγει ακόμα κάποια εργολαβία με διαβάσεις. Μα δεν είναι τίποτα. Στο τέλος θα πιάσουμε με ένα χαρτόνι και θα το χαρτώσουμε μόνοι μας και θα το κάνουμε. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε εκεί.
0: Εγώ τώρα εύχομαι αυτή τη συζήτηση που είχαμε και επειδή θα ακουστεί όλο αυτό, να φτάσει όπως είπατε και στα αυτιά των υπευθύνων και να σας βοηθήσουν, κύριε Παπαντονόπουλο, να γίνουν αυτές οι επιχειρήσεις να τακτοποιηθούν. Έτσι. Λοιπόν,
1: βοηθήστε τους πολίτες, τους ακροατές που σας ακούν κάθε πρωί και είσαστε δίνετε μια νότα, θα έλεγα έτσι. Ένα αποκούμπι τον κόσμο να μπορέσει να πει τα παραπονά του και να πει έτσι αυτό που βιώνει καθημερινά. Είσαστε καθημερινά σε μπάλκι, σας ακούμε και ελπίζουμε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό με τον ίδιο ζήλο που το κάνατε.
0: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Έχετε ένα υπέροχο χωριό. Να είστε όλοι καλά και δυνατοί.
1: Το θέλουμε ακόμα καλύτερο.
0: Και σας δίνουμε εμείς το μικρόφωνο για να τα λέτε όλα και να σας βοηθήσουμε.
1: Ωραία.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Παπαντονόπουλος από τα Τσουκαλέκια, ο πρόεδρος της κοινότητας. Πολύ ωραίο μέρος, πραγματικά τα Τσουκαλέκια. Αδικημένο ίσως σε σχέση με τις άλλες παραθαλάσσιες εκεί περιοχές. Τέλος πάντων, αλλάζουμε εντελώς σελίδα. Θα κλείσουμε λίγο με αθλητισμό, με ιστιοπλοεία για την ακρίβεια, γιατί βλέπω συνεχίζονται οι επιτυχίες. Συνεχίζονται οι επιτυχίες από το νέο αίμα της ιστιοπλοείας της Πάτρας. Έτσι, στην Καλαμάτα. Το Σαββατοκύριακο έγιναν αγώνες για την πρώτη φάση του δευτέρου κυπέλου Νοτιού Ελλάδας, Optimist και Ήλκα 4. Βλέπω εδώ. Μαζί μας είναι ο έφορος ιστιοπλοείας του ιστιοπλοϊκού ομίλου Πατρών, ο Θανάσης Αργυρός. Συνόδευσε την αποστολή, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γιατί είδα και επιτυχίες και διακρίσεις και μια πολύ ωραία ομάδα, μια πολύ ωραία οικογένεια από τον ιστιοπλοϊκό ομίλο Πατρών. Καλή σας μέρα, κύριε Αργύρα, τι κάνατε, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Λαμπρόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσετε για να δείξουμε λίγο και εμείς τι κάνουμε στον ιστιοπλοϊκό ομίλο. Θέλω να ξεκινήσω ότι από αυτό που είπε ο κύριος Παπαντονόπουλος πριν, δηλαδή θάλασσα εκεί στα Τσουκαλέικα, θάλασσα και στη Μαρίνα της Πάτρας, θάλασσα και λίγο πιο εκεί στον ιστιοπλοϊκό ομίλο Πατρών. Εμείς λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε, οργανωνόμαστε, έχουμε δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με μικρά παιδιά, όχι τώρα, αυτό είναι από παλιά. Βεβαίως όταν τα παιδιά φτάνουν σε ένα σημείο, ας πούμε, κοντά στο πανεπιστήμιο, αρχίζουν

0: και όχι αρχίζουν, ουσιαστικά σταματάνε, όπως σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα, σταματάνε τις δραστηριότητες και μένουν μόνο αυτοί οι οποίοι είναι ταγμένοι και γίνονται επαγγελματίες. Πάμε λοιπόν σε αυτό που είπατε πριν. Συνεχίζονται οι επιτυχίες στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο. Είχαμε πάει στην Καλαμάτα το Σαββατοκύριακο, θα πάμε το επόμενο στην Πύλο. Δεν είναι κάποια έκπληξη ότι ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών είναι μια πολύ δυνατή και καλή, καλά οργανωμένη, πώς να το πω, ένα καλό οργανωμένο αθλητικό σωματείο, και οι επιτυχίες έρχονται και συνεχίζονται. Καμιά φορά έχουμε και κάποια πτώση. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Εδώ συμβαίνει στις τεράστιες ομάδες του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή όμως ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών βρίσκεται στην ακμή του. Πηγαίνοντας λοιπόν στην Καλαμάτα, ουσιαστικά πήραμε και τις δύο κατηγορίες με μεγάλη διαφορά στα ΕΛΚΑ 4. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι η ομάδα που έχει δημιουργηθεί από τον, μάλλον που προπονείται από τον Γιώργο τον Χατζη Κωνσταντίνου, παίζει πάρα πολύ καλά σε πανελλήνιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχαμε επιτυχίες το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε και ο σκοπός είναι να πάμε καλά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τα Optimist από την άλλη πλευρά, ουσιαστικά είμαστε εμείς και οι άλλοι στην περιφέρεια. Όχι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά με την έννοια ότι οι άλλες ομάδες δεν έχουν παιδιά. Απλά τυχαίνει να έχουμε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά και να είναι σχεδόν όλα μας τα παιδιά στο ίδιο επίπεδο. Και τι εννοώ? Εμείς έχουμε παιδιά από 8 χρονών τα οποία είναι στην αγωνιστική μας ομάδα και φτάνουν μέχρι τα 14. Κάθε χρονιά λοιπόν φτάνει, μάλλον κάθε παιδί φτάνει στο πικ του γύρω στα 13-14. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα λοιπόν αναχρονιά, και όλα αυτά τα παιδιά τα οποία έχουμε, όταν έρχεται η στιγμή που η ηλικία τους θα φτάσει, θα δώσει ό,τι περισσότερο μπορεί, τότε αυτά θα πρωταγωνιστούν. Έτσι λοιπόν έχουμε 4 πρώτους αθλητές σε αυτόν τον αγώνα που ουσιαστικά είναι ένα μίνι περιφερειακό. Αυτοί λοιπόν που οι αθλητές που ήταν προχθές στην Καλαμάτα θα είναι, το 90% αυτών των αθλητών θα είναι και στο περιφερειακό πρωτάθλημα που θα γίνει φέτος στην Πάτρα με διοργανωτή τον αδελφό σύλλογο Ιάσουνα.
1: Α, μάλιστα. Θα είναι teamwork αυτή η προσπάθεια. Μάλλον αυτή και την είδηση τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπω μία συνεχή κίνηση. Μας ακούει τώρα ένας πατέρας, μία μάνα, ένα παιδάκι. Πού να έρθει, πώς θα ξεκινήσει να, άμα θέλει να κάνει κάποια πράγματα, πού θα σας βρει? Είναι εύκολο?
0: Είναι γεγονός ότι από τότε που κάναμε το, ανοίξαμε λίγο τις δραστηριότητες μας και είχαμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα, ευχαριστούμε και πάλι για τη συμπαράσταση, το σταθμό σας και γενικά και το πρόσωπό σας ιδιαίτερα. Και για ποιο λόγο το λέω? Το λέω διότι ένα παιδάκι που μπαίνει στη θάλασσα δεν το βλέπει κανείς, το περιμένει απλά να γυρίσει, δεν έχει θεατές, κανείς δεν ξέρει τι έχει κάνει. Αν το Σαββατοκυριακό του κουράστηκε για κάτι, αν έχασε, αν κέρδισε, αν συγκινήθηκε.
1: Σωστό.
0: Έτσι, αυτά λοιπόν θα μπορεί να νιώσει ένα παιδάκι που θα έρθει, αν έχει περάσει τα 5 του χρόνια και ξέρει κολύμπι. Είναι το επόμενο που μπορεί να κάνει, είναι να έρθει ένα Σαββατοκύριακο στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο νωρίς, όταν λέω νωρίς γύρω σε 9 με 10, να δει τα άλλα τα παιδάκια τι κάνουν, πώς φορτώνουν τα σκάφη τους, πώς μπαίνουν μέσα, πόσο ασφαλές είναι το περιβάλλον, να ακούσει μερικά πράγματα, να δει τι μπορεί να περιμένει από τον εαυτό του, και από εκεί και πέρα όλα θα κυλήσουν ομαλά. Συνήθως να σας πω το εξής, οι γονείς οι οποίοι έρχονται εκεί συγκινούνται, βλέπουν τη θάλασσα και νομίζουν ότι είναι δύσκολο ένα παιδί να κυβερνήσει αυτό το σκαφάκι. Τελικά όμως μετά από λίγες ημέρες και με λίγη υπομονή και αν θα δείξει εμπιστοσύνη στη θάλασσα και στον προπονητή, γιατί τη θάλασσα πρέπει να την εμπιστευόμαστε, όχι να τη φοβόμαστε, θα πρέπει να αντισεβόμαστε και να την εμπιστευόμαστε. Αυτό λοιπόν μαθαίνουμε εμείς τα παιδιά, να σέβονται και να εμπιστεύονται τη θάλασσα και τους προπονητές, και μετά ερχόμαστε σε ένα ατομικό άθλημα να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε ως πρόσωπα. Έτσι, αυτοί λοιπόν οι μικροί αθλητές, που οι ενδυνάμοι αθλητές, θα δουν τι μπορούν να περιμένουν βλέποντας τους ίδιας ηλικίας αθλητές που θα είναι δίπλα τους. Τι λοιπόν μπορούν να κάνουν είναι να έρθουν, να δουν, να κάνουν ένα δοκιμαστικό, να δουν αν τους αρέσει. Αν τους αρέσει η θάλασσα, είναι σίγουρο ότι θα περάσουν πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα δώσω μία μία πινελιά στο τι διαφορά μπορεί να έχει να κάνει αυτό το ατομικό άθλημα σε σχέση με τα αθλήματα μαζικού αθλητισμού, τα οποία και εμείς αλίμονο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και λοιπά, το βλέπουμε, παθιαζόμαστε και λοιπά. Τα ατομικά αθλήματα, επειδή είναι τα παιδιά μας, μπορεί να συνεισφέρουμε περισσότερα, αλλά όμως πρέπει να δούμε και την ουσία. Έχουμε λοιπόν κάποιους αθλητές οι οποίοι είναι 10-13 χρονών, που έχουμε στον όμιλό μας, έχουν κάνει διεθνείς αγώνες, έχουν δει την κουλτούρα σχεδόν όλης της Ευρώπης και παγκοσμίως, πράγματα τα οποία αυτά δεν τους τα δίνει ούτε το ποδόσφαιρο, ούτε το μπάσκετ, και με τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να δαπανίσουν είναι σχεδόν τα ίδια. Μην βλέπουμε λοιπόν ότι η ιστιοπλοεία είναι ένα ακριβό άθλημα. Είναι ένα άθλημα οικονομικά, όπως είναι όλα τα αθλήματα. Ενδεχομένως, αν κάποιος θέλει να γίνει πρωταθλητής, όπως όλα τα αθλήματα, θα πρέπει να πληρώσει κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή ο ιστιοπλοϊκός όμιλος Πατρών και με τους χορηγούς τους, αλλά και με τις δυνατότητες τις οποίες έχει μόνος του, τι εννοώ, ότι υπάρχουν συνδρομές των μελών κλπ, τα καταφέρνει και έχει ένα προσιτό κόστος, ίσως από τα χαμηλότερα που μπορεί να είναι κανείς, σε νέα παιδιά, ώστε να ακολουθήσουν το άθλημα της ιστιοπλοείας, το οποίο μπορεί να σε κάνει να γίνεις από καλύτερος άνθρωπος μέχρι να σου δώσει και ψωμί να φας στο τέλος. Κανείς από την ιστιοπλοεία δεν μπαίνει στη θάλασσα και βγαίνει πριν από τη στιγμή που θα τον εγκαταλείψουν οι δυνάμεις του. Τι εννοώ, μπαίνει ένα μικρό παιδί και μπορεί να φτάσει και ένας 90χρονος να κάνει ιστιοπλοεία. Το βασικό όμως και ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε εμείς είναι ότι, όπως όλη σχεδόν η χώρα, ότι δεν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές ώστε να βάλουμε περισσότερα παιδιά και να έχουμε και περισσότερες επιτυχίες.
1: Θα το ανοίξουμε κάποια στιγμή το θέμα. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο τώρα, πρέπει να κλείσω. Το έχουμε θίξει επανειλημμένως και θα το ξαναθίξουμε, κύριε Αργυρέ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιατί είναι πολύ σημαντικό για να αναπτυχθεί περαιτέρω η ιστιοπλοεία στην περιοχή μας. Και να έρθουν οι διοργανώσεις. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:59, κλείνουμε, έρχεται ο Γιώργος Παπατριανταφύλου με την εκπομπή πίσω από το προφανές. Θα έχει καλεσμένους, από ό,τι έχω ενημέρωση, τον Θανάση Παπαθανάση, τον βουλευτή του Λοκαρνανίες της Νέας Δημοκρατίας, και τον Μιχάλη Πόλγερ, τον πρόεδρο του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. 7 η ώρα έχει Προμηθέα Τρίερ, έτσι, για τους φίλους του μπάσκετ. Να πάμε στο Τόφαλος να δούμε το παιχνίδι, να δούμε τον Προμηθέα να επιστρέφει στα ροζ φυλαγόνα. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
4: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
3: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
4: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

0: Πελοπόννησος FM 103,9, καλημέρα, βροχερή και έτσι μουντή ημέρα, άκρος φθινοπορεινή στα μέσα του Οκτωβρίου. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, στο Πελοπόννησος FM 103,9, τη μαγική συχνότητα. Στη ρύθμιση του ήχου και την παραγωγή της εκπομπής βρίσκεται πάντα ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης, είδε την πόρτα της εξόδου από τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέραμε και χθες. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, τόσο για τη χώρα μας, η αλλαγή της πρέσβεως, η οποία δεν συμπλήρωσε ούτε καν ένα χρόνο στη θέση της. Υπάρχουν αρκετά τα οποία, για τα οποία κατηγορείται και τα οποία ενόχλησαν τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δημόσια έκανε την ανακοίνωση αυτή. Έχουν αρχίσει και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να τοποθετούν πολύ ψηλά στην ιεραρχία της ειδησιογραφίας. Φέρεται η Kimberly Guilfoyle να έχει ζητήσει χρήματα από τον Αμερικανό επιχειρηματία Eric Deters για διαμεσολάβηση με Έλληνες και όχι μόνο αξιωματούχους για επιχειρηματικά συμφέροντα. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, λέει ότι ήταν οφειλές από επιχειρηματικές συνεργασίες με τον επιχειρηματία πριν αναλάβει τη θέση της πρέσβεως στην Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο το ζητούμενο τώρα τι ακριβώς θα γίνει και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης της. Πάντως δεν πρόλαβε ούτε έναν χρόνο να κλείσει στη θέση της επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια πολύ περίεργη πολιτική στο θέμα της τοποθέτησης των πρέσβεων παγκοσμίως. Είναι 92 κενές θέσεις σε σύνολο 196 πρεσβειών στο εξωτερικό για την Αμερική, δηλαδή από τις 196 στις 196 πρεσβείες. Οι 92 θέσεις δεν καλύπτονται, είναι από επιτετραμένους αντιπροσωπεύεται η αμερικανική πολιτική και η αμερικανική διπλωματία. Λοιπόν, τώρα το θέμα της κακοκαιρίας είναι που πλήττει σχεδόν όλη τη χώρα και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις, στην πρόληψη, στα σχολεία, στις εργασίες και πολλές αλλαγές που έχουν γίνει κυρίως ως προς τις μετακινήσεις και τις συγκοινωνίες. Υπάρχει απαγόρευση απόπλου από τα λιμάνια. Είναι και πολύ δυνατή ένταση των ανέμων που φτάνει 9 ίσως και 10 μποφόρ τοπικά. Έχουμε νέα δημοσκόπηση από την Opinion Poll. Ενδεχομένως αύριο να έχουμε και τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον διευθύνων σύμβουλο της Opinion Poll. Πάλι μπροστά σε μία ακόμα δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα στο 30,3. Δείχνει να μειώνει την ψαλίδα, όπως είδαμε και χθες στην δημοσκόπηση της interview που είχαμε και τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, το PASOK με το δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε ο κύριος Βασιλιάδης εχθές, δεν είναι δεδομένη η δεύτερη θέση, γίνεται μία μάχη. Αυτό που φαίνεται να δείχνει ότι είναι σε σταθερότητα είναι η παραμονή του κυβερνώντος κόμματος στην πρώτη θέση, με περίπου, και οι δύο δημοσκοπήσεις βγάζουν το ποσοστό του 30%. Λοιπόν, στα άκρα βέβαια είναι και η σύγκρουση της ανασβήσεις με τον Καρβέλα. Είχαμε και πάλι νεότερες δηλώσεις. Το πρώην πολύ ερωτευμένο ζευγάρι βρίσκεται σε μια διαμάχη για τα οικονομικά που σχετίζονται με τα. Ξεκίνησε η διαμάχη από τη συναυλία της ανασβήσης πριν από λίγες ημέρες στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών. Είναι γενικά πάρα πολλά τα ζητήματα. Ξεκίνησε το προλαμβάνω το πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει στη φάση του αυτή δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού για πολλές χιλιάδες γυναίκες, και έρχεται και το πρόγραμμα προλαμβάνω στο θέμα της παχυσαρκίας, που επίσης παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαι σίγουρος ότι θα παρουσιάσει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτησή μας με τον βουλευτή Ετωλοκαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Παπαθανάση, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παπαθανάση, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ναι, είστε καλά. Προχαιρός ο καιρός και στην Ετωλοκαρνανία και σε όλη την Ελλάδα.
1: Θέλει σήμερα να ευχηθήσουμε την προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας να μειώσουν όσο το δυνατόν τις μετακινήσεις, προκειμένου να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, έτσι, ειδικά με τους συνανθρώπους μας.
0: Αυτό πάρα πολύ σωστά. Τώρα, κύριε Παπαθανάση, μιας και ξεκινήσαμε και πιάσαμε τα του καιρού και τη Δυτική Ελλάδα, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη Δυτική Ελλάδα και τις προθέσεις, τις επενδύσεις, το πρόγραμμα, τις υποδομές του κυβερνώντος κόμματος, της κυβέρνησης στην Δυτική Ελλάδα. Ποια είναι και η δική σας συμμετοχή και τι μέλη γενέστε για το επόμενο χρονικό διάστημα που γνωρίζετε στο επίπεδο πάντα των υποδομών και τις, ξέρετε κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι και το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης, που σημαίνει ότι κατά πόσο και η Δυτική Ελλάδα αναπτύσσεται ισόρροπα με όλο το κεντρικό, την κεντρική χώρα θα λέγαμε, και τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Σαφέστατα είναι πολύ σημαντικό και αυτό που στοχεύουμε και εμείς ως βουλευτές της επαρχίας, αλλά και ιδίως και η κυβέρνηση, δίνουμε μεγάλη βάση στην δυνατότητα της ανάπτυξης περιφέρειας. Δηλαδή η περιφερειακή ανάπτυξη νομίζω είναι ακρογωνιαίος λίθος και προκύπτει και από τα προγράμματα τα οποία βρίσκονται μπροστά τώρα και στον αναπτυξιακό νόμο, όπου επιδοτούνται και ενισχύονται πολύ περιοχές απομακρυσμένες από το κέντρο της χώρας. Με έμφαση μάλιστα στις ακριτικές περιοχές για εθνικούς λόγους, το αντιλαμβάνεστε, αλλά και για περιοχές όπως η Ετωλογανανία και η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ήταν πίσω την προηγούμενη περίοδο. Άρα λοιπόν ο στόχος ο δικός μας είναι να αναβαθμίσετε διαρκώς η περιοχή μας, να ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα, και νομίζω ότι η Ετωλογανανία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει βήματα. Και η Δυτική Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι ο άξονας πια Πατρών Πύργου έχει ολοκληρωθεί. Ένα έργο το οποίο καρκινοβατώζεται πάρα πολλά χρόνια και έχουν χαθεί άπειρες ανθρώπινες ζωές. Μην ξεχνάμε στην Ετωλογανανία την ολοκλήρωση Αμβρακίας Οδού. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που τώρα συνδέεται και ολοκληρώνεται και το κομμάτι το τελευταίο Αγίου Νικολάου Λευκάδας, προκειμένου να υπάρξει, όπως είπατε, ισόρροπη ανάπτυξη, κυρίως όμως ασφάλεια στις μετακινήσεις και αναπτυξιακή τροχιά στις μεταφορές, στην οικονομία. Μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την ανακαίνιση πάρα πολλών κέντρων υγείας και των νοσοκομείων και στον νομό της Ετωλογανανίας, όπως σε ολόκληρη τη χώρα, 90 τμήματα επιγόντων περιστατικών νοσοκομείων και 156 κέντρα υγείας ολοκληρώνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και με εθνικούς πόρους. Στην Ετωλογανανία 5 κέντρα υγείας παραδίδονται ολοκένουγια στους συμπολίτες μας. Το κέντρο υγείας Θέρμου, του Χαλκιόπουλου, της Ναυπάκτου, της Αφιλοχίας της Γόνιτσας, και βέβαια και τα ΤΕΠ των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογίου. Και βέβαια δεν είναι μόνο ότι ολοκληρώνονται οι υποδομές αυτών των σημαντικών μονάδων υγείας, αλλά ενισχύουμε διαρκώς και σε προσωπικό και σε νοσηλευτές και σε τραυματοφορείς και σε λοιπό προσωπικό, προκειμένου δεν ακούν μόνο τα κτίρια και να λειτουργήσει ένα σύστημα, έτσι. Άρα
0: βέβαια, το ανθρώπινο δυναμικό είναι ότι σπουδαιότερο και από εκεί κρίνονται και τα πάντα, βέβαια.
1: Και βέβαια και ό,τι χρειάζεται σε επίπεδο μηχανημάτων, το αιμοδυναμικό του Αγρινίου, το οποίο είχαμε υποσχεθεί, ολοκληρώνεται και προχωρά. Άρα όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που ήταν η προτεραιότητά μας για αυτή τη τριετία, την υγεία. Από εκεί πέρα υποδομές. Την Παρασκευή θα βρεθεί ο υφυπουργός, ο κύριος Κοντογιώργης, στην ορεινή Ναυπακτία για ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που θα δίνει και θα συζητήσουμε για την ορεινότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξης και προοπτικής του ορεινού όγκου της Ετωλογανίας, που όπως ξέρετε είναι ο μεγαλύτερος νομός της χώρας και έχει πολύ μεγάλο κομμάτι ορεινότητας. Άρα λοιπόν εκεί θα βρεθούν και ο υπουργός ο κ. Κοντογιώρης και Γενικός Γραμματέας Ορεινότητας, που αυτή η κυβέρνηση υλοποίησε και θεσμοθέτησε, η υφυπουργός τουρισμού, η κυρία Άννα Καραμαλή, διότι οι στόχοι μας, όμως καταλαβαίνετε, και επειδή και εγώ έχω διαβελέσει στο παρελθόν πρόεδρος της Ετωλικής Αναπτυξιακής Ναυπάκτου, και πάρα πολλά από τα έργα αγροτουρισμού και τουριστικών καταλυμάτων τόσο στην ορεινή Ναυπακτία όσο και στην Παιδινή έγιναν κατά τη διάρκεια και της δικής μου θητείας. Δώσαμε την προοπτική που χρειαζόταν η Ναυπακτία, φτιάξαμε τον brand ορεινή Ναυπακτία, μένει να ολοκληρώσουμε τον brand το τουριστικό για ολόκληρη την Ετωλογανανία, γιατί η Ετωλογανανία, όπως γνωρίζετε, είναι ένας νομός που βρίσκεται πίσω στο κομμάτι του τουρισμού.
0: Άρα το γνωρίζω, πρέπει... γιατί κατάγομαι την ορεινή Ναυπακτία.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τι σας λέω. Η ορεινή Ναυπακτία είναι ένας ευλογημένος τόπος. Θα βρεθούμε εκεί την Παρασκευή, όπως σας είπα.
0: Πού ακριβώς είναι το συνέδριο, κύριε
1: Παπαθανάση? Ναυπακτίας. Και ξεκινάει στις 11 την Παρασκευή το πρωί. Είναι μια ημερίδα στην οποία συμμετέχουν και επιστήμονες, όπως σας είπα, ο Γενικός Γραμματέας Ορεινότητας, ο υφυπουργός ο κ. Κοντογιώργης, η υφυπουργός τουρισμού η κυρία Άννα Καραμαλή, και βέβαια όλοι οι θεσμοί του τόπου, περιφέρεια, δήμοι, βουλευτές, προκειμένου να δώσουμε το σχήμα για την επόμενη μέρα.
0: Με συγχωρείτε. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ σαφή όλα όσα μας είπατε σχετικά με την κακοκαιρία. Γενικά η Δυτική Ελλάδα πλήττεται συχνά πυκνά. Είναι ένας τόπος ευλογημένος, όπως είπατε. Αλλά πλήττεται από τις φυσικές καταστροφές, τόσο από τα πλημμυρικά φαινόμενα, όσο και γενικά είναι μια σεισμογενής περιοχή. Το γνωρίζουμε απάντες η Δυτική Ελλάδα. Οι υποδομές βρίσκονται σε επίπεδο που θα μπορούν οι πόλεις και όλος ο τόπος της Δυτικής Ελλάδας, όλος ο άξονας, να αντέξει. Υπάρχει ανθεκτικότητα, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά το κομμάτι του αντισεισμικού σχεδιασμού, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ πια τα πρωτόκολλα. Η Δυτική Ελλάδα έχει αποδείξει ότι στους πολύ άτιμους σεισμούς που έχουμε, ευτυχώς όχι πολύ μεγάλους τα τελευταία χρόνια, έχει ανθεκτικότητα. Τα σχολεία μας όλα ελέγχονται ώστε να εντύπτουν στον νέο αντισεισμικό κανονισμό. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι των υποδομών, ήθελα να πω ότι το επόμενο διάστημα που θα ανακοινωθεί και το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης για την Ενδολογαρανία, υπάρχουν πολλές υποδομές νέες που αφορούν οδοποιίες, και βέβαια όλο αυτό το διάστημα βλέπετε και τις καταστροφές που είχαμε πέρυσι στη Βόντσα και προχθές είχαμε πάλι έτσι λόγω της κακοκαιρίας αυξημένη ροή υδάτων, έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται πάρα πολλά αντιπλημμυρικά έργα σε ολόκληρο το νομό, τα οποία χρηματοδοτούνται κυρίως από το κεντρικό κράτος, από τις δημόσιες επενδύσεις. Νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Ξέρετε πολύ καλά ότι και η πολιτική προστασία είναι πάρα πολύ ενισχυμένη τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει εντελώς το μοντέλο της πολιτικής προστασίας. Βλέπετε ότι
0: φέτος ήταν. Καταρχάς υπάρχει Υπουργείο που δεν υπήρχε.
1: Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μέσα από τα drones, τους μικροδορυφόρους και όλα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή μας δίνουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε μια αιστεία πυρκαγιάς. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται ακριβώς για να μπορούμε να θωρακίσουμε τις κοινωνίες μας και κυρίως να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το πρώτο μέλημά μας και νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση έχουν γίνει τεράστια άλματα από τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Άρα, κύριε Παπαθανάση, όπως αναφέρατε, το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα προχωρά, βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και το ίδιο το σχέδιο. Και συνεπώς όλες οι υποδομές έχουν μπει σε έναν προγραμματισμό και έναν σχεδιασμό στρατηγικό.
1: Ναι, γίνονται διαβουλεύσεις εδώ και πάνω από ένα χρόνο με όλους τους φορείς και τους θεσμικούς παράγοντες της περιοχής, με το κεντρικό κράτος και με επικεφαλή σε αυτή την προσπάθεια του κ. Κοντογιώργη, του Υφυπουργού, παρά το Πρωθυπουργό, και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα αυτά που θα εξαγγελθούν θα είναι αυτά ακριβώς που αρμόζουν στο νομό της αυτοργανίας και σε επίπεδο υποδομών και σε άλλα ζητήματα όπως είναι το κομμάτι το εκπαιδευτικό, όπου θέλουμε να αναβαθμίσουμε πραγματικά τον τόπο μας σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να μπορούν οι νέοι άνθρωποι και να βρίσκουν δουλειές και όσοι θέλουν να παραμείνουν στον τόπο να μπορούν να παραμείνουν. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο έχουμε ρίξει πολύ μεγάλο βάρος όλο το δευτεροχρονικό διάστημα και στην Ευρωπαϊκή φαίνεται, είναι και ο πρωτογενής τομέας. Θέλουμε οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα να εξυγχρονιστούν, να έχουν γνώση και να αναπτύσσονται. Και νομίζω ότι πάρα πολλά νέα παιδιά, και είναι πολύ παρήγορο αυτό, δημιουργούν οικογένειες στην Ευρωπαϊκή και φτιάχνουν τις δικές τους επιχειρήσεις πάνω στον πρωτογενή τομέα.
0: Και μεγάλο στοίχημα αυτό και για το δημογραφικό βεβαίως, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στη χώρα μας. Και το να παραμένει ο κόσμος, στον τόπο του είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Κοντογιώργη, επειδή είπατε κύριε Κοντογιώργη, τον κύριο Κοντογιώργη συνεχώς γι' αυτό. Παρασύρθηκα. Ναι, ναι, ναι. Είστε και πολύ καλοί φίλοι. Το γνωρίζω. Κύριε Παπαθανάση, έχω σημειώσει. Σημειώνω διαρκώς αυτό που μου είπατε για το συνέδριο και έχω σημειώσει αρκετές φορές το όνομα του κυρίου Κοντογιώργη και παρασύρθηκα. Κύριε Παπαθανάση, πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εκλογές σε 7-8 μήνες την άνοιξη του 2027. Προφανώς ίσως αρχές Μαΐου θα δούμε. Δεν υπάρχει ακόμα καμία προσέγγιση, καμία ένδειξη. Τώρα, στο νομό Ενδολογαρανίας, αν δεν κάνω λάθος, οι έδρες είναι 3 για το κυβερνών κόμμα. 3 είναι οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Πιστεύετε πως θα διατηρηθούν οι δυνάμεις και πώς εκτιμάτε τους συσχετισμούς των κομμάτων δημοσκοπικά μέχρι αυτή τη στιγμή, όπου δείχνει η Νέα Δημοκρατία να έχει ένα προβάδισμα, αλλά όχι ακριβώς το προβάδισμα που θα χρειαζόταν για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση?
1: Όλες οι μετρήσεις και η τελευταία της opinion poll, η χθεσινή, δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σταθεροποιημένη πάνω από το 30%, που μπορούμε να το πούμε ότι είναι και ένα ψυχολογικό όριο, διότι εμείς διεκδικούμε με πολύ μεγάλες πιθανότητες αυτοδυναμία και διεκδικούμε αυτοδυναμία όχι γιατί είναι αυτός ο σκοπός, αλλά γιατί ο πολίτης αντιλαμβάνεται ότι όλοι οι κόποι που έχουν γίνει αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία πιάνουν τόπο. Και πιάνουν τόπο με την έννοια ότι βλέπετε ότι κάθε χρόνο αυτά τα οποία ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός και το πρόγραμμα το οποίο έχουμε δώσει στους συμπολίτες μας στην αρχή της τετραετίας υλοποιούνται κατά κεραία. Αυξάνεται σταθερά το εισόδημα των συμπολιτών μας, αυξάνονται οι συντάξεις. αυξάνεται η προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων, μειώνονται φόροι, μειώνονται ασφαλιστικές εισφορές και ο στόχος είναι τελικά στο τέλος της ημέρας και αφού περάσει και αυτή η κρίση που δυστυχώς είναι μια κρίση παγκόσμια γεωπολιτικής αστάθειας και γεωπολιτικών πιέσεων και γεγονότων τα οποία επηρεάζουν όλη την Ιφίλιο, δεν επηρεάζουν όλη τη χώρα μας. Βλέπετε ότι και σε αυτή τη μεγάλη κρίση η χώρα μας και παραμένει ισχυρή και ανταγωνιστική και έχει τη δυνατότητα και δίνει διαρκώς μαξιλάρι στους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 800 εκατομμύρια δοθήκαν όπως θυμάστε την άνοιξη. 1,2 δισεκατομμύρια έχουν δοθεί μέχρι σήμερα, τα 150 ευρώ, αν θυμάστε τον Ιούνιο, που δοθήκαν σε όλες 1 εκατομμύριο οικογένειες για τα παιδιά τους. Από εκεί πέρα τις επιστροφές ενοικίου. Όλο το επόμενο διάστημα έχει πάρα πολλά μέτρα τα οποία θα δοθούν τα 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους, πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους, την κατάργηση του ένφια σε όλη σχεδόν την επαρχία, σε 12.800 οικισμούς, την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Δηλαδή θέλω να πω ότι ό,τι είχαμε δεσμευτεί, το πράττουμε στην πράξη και αυτό το καταλαβαίνει ο συμπολίτης μας. Και από εκεί πέρα υπάρχει ένα άλλο πολύ σημαντικό. Επειδή η νέα διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα της Ευρώπης θα γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 27 που η χώρα μας θα έχει την Προεδρία, αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα, και αυτό το αντιλαμβάνονται οι Έλληνες πολίτες, γι' αυτό και πιστεύω πάρα πολύ ότι η Νέα Δημοκρατία θα έρθει δύναμη, θα επιλέξουν μια κυβέρνηση η οποία θα είναι σταθερή, η οποία θα μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις και η οποία θα μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα σε οποιαδήποτε κρίση δημιουργείται. Μην ξεχνάμε τι κρίση έχει περάσει αυτή η κυβέρνηση, από το COVID, τα ενεργειακά, τους πολέμους, και ότι παρόλο όλη αυτή την κρίση συνεχίζουμε και δίνουμε σταθερά υπέρ των συμπολιτών μας αύξηση οδημάτων, μειώσεις φόρων, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και παράλληλα έτσι έχουμε ενισχύσει πάρα πολύ σημαντικά την άμυνά μας και αυτό είναι καθομολογούμενο από όλους τους συμπολίτες μας με Ραφάλ, με F-35 τώρα μπαίνουμε στο πρόγραμμα, με γεωτρήσεις οι οποίες στο ενεργειακό κομμάτι για πρώτη φορά θα βγάλουμε και θα αξιοποιήσουμε τον υποθαλάσσιο ορυκτό μας πλούτο, την του κάθε το διάδρομο στα ενεργειακά, τις πολύ ισχυρές συμμαχίες με Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Χάσαμε όμως την πρέσβη, την κυρία Γκυλφόιλ, την οποία αποπέμπει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κυρία Παπαθανάση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, θα μπορούσατε να μας δώσετε πολύ λίγα λεπτά να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, πολύ λίγο, γιατί είναι ενδιαφέροντα και έχω ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο και για την επιστημονική σας ιδιότητα. Οπότε συνεχίζουμε σε πολύ λίγα λεπτά, πάντα στον Πελοπόννησο FM 103,9. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με τον κύριο Παπαθανάση, Θανάσης Παπαθανάσης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ετελό Καρνανίας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησο FM 103,9.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε.
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
6: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησο FM 103,9, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Παπαθανάση, βουλευτής του νομού Έτελο Καρνανίας. Κύριε Παπαθανάση, και πάλι καλημέρα. Έχετε περάσει και από τη θέση του Δημάρχου της Ναυπάκτου. Ήταν και εκδηλώσεις στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο για τη ναυμαχία της Ναυπάκτου. Καταρχάς, είχε κόσμο, πήγαν καλά οι εκδηλώσεις?
1: Ναι, ναι, οι εκδηλώσεις πήγαν εξαιρετικά καλά. Είναι μια εκδήλωση ναυμαχίας της Ναυπάκτου που κάθε χρόνο εορτάζεται με πολύ σημαντικό τρόπο. Θα ενθυμίσετε ότι από την περίοδο την οποία είχα διατελέσει δημόσιο στην Ναυπάκτου, έχουμε αναβαθμίσει πάρα πολύ αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Μια εκδήλωση που δεν είναι μόνο τοπική εορτή, αλλά είναι ένα ευρωπαϊκό γεγονός, η κοσμοϊστορική αυτή ναυμαχία, η οποία στην πραγματικότητα θέλουμε να δημιουργεί αυτή την εξωστρέφεια που θέλουμε για τον τόπο μας και που κάθε χρόνο καλούμε πρέσβεις από όλα τα κράτη τα οποία ήταν εμπλεκόμενα και με μεγάλη μεγαλοπρέπεια, θα έλεγα, γίνεται κάθε χρόνο αυτή η εκδήλωση στην Ναύπακτου και βέβαια τιμούμε την ιστορία και τη μνήμη. Είχαμε και μια πολύ σημαντική έκθεση από τα, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, η οποία είναι ενισχύ και που εγκαινιάσαμε το προηγούμενο Σάββατο. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους υπάρχουν πολύ σημαντικά κοιμήλια και γραφήματα και ντοκουμέντα της περίοδου εκείνης από τον κυβερνητή τον Καποδίστρια και ακόμα και την συμφωνία με την οποία έγινε η ανακήρυξη της απελευθέρωσης της πόλης. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται.
0: Η πρώτη ήττα του Οθωμανικού στόλου είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η ναυμαχία είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, ένα παγκόσμιο γεγονός. Τώρα, ολοκληρώνουμε με την επιστημονική σας ιδιότητα, φαρμακοποιός και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Έτελο Καρνανίας, όμως και αντιπρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακοποιών. Το φάρμακο που είναι ένα προϊόν το οποίο είναι απαραίτητο, η θεραπεία χιλιάδων εκατομμυρίων ασθενών, το φάρμακο, κύριε Παπαθανάση, πού βρίσκεται στη χώρα μας, ποια είναι η τιμολογιακή πολιτική, είναι αρκετά ακριβά τα φάρμακα και για τη μέση οικογένεια, πολλές φορές ασθενείς οι οποίοι έχουν ανάγκη πολύ σημαντικής θεραπείας και φαρμάκων αντιμετωπίζουν υπερβολικά υψηλές τιμές. Πού βρισκόμαστε και τι μελιγενέστε
1: πρέπει να το φάρμακο. Το φάρμακο ήθελα να μεταφέρω στους συμπολίτες μας ότι στην χώρα μας το φάρμακο είναι από τα πιο φτηνά φάρμακα στην Ευρώπη. Και αυτό οφείλεται στο το πώς ακριβώς βγαίνουν οι τιμές των φαρμάκων στη χώρα μας. Οι τιμές των φαρμάκων στη χώρα μας βγαίνουν με βάση το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των ευρωπαϊκών κρατών. Άρα λοιπόν έχουμε φτηνό φάρμακο. Από εκεί πέρα όμως αυτό που οφείλουμε να κάνουμε ως κυβέρνηση είναι να υπάρχει και το καινοτόμο φάρμακο. Και τα τελευταία χρόνια γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το Υπουργείο Υγείας και έχουμε βάλει σειρά καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα μας προκειμένου οι ασθενείς και οι ασφαλισμένοι της χώρας μας να έχουν την δυνατότητα σε κάποιες ασθένειες πιο βαριές, έτσι και σε ασθένειες οι οποίες διακυβεύεται και η ζωή των ανθρώπων, να μπορούν να εισάγονται και να πραγματοποιούν τη θεραπεία στη χώρα μας. Η χώρα μας νομίζω ότι έχει ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας στον κόσμο. Αυτό είναι καθομολογούμενο, νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται οι Έλληνες πολίτες. Ο κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να μεταβεί σε ένα νοσοκομείο, αλλά πολλές φορές και ξένοι υπήκοοι, και να έχει την θεραπεία υψηλού επίπεδου, θεραπεία που οφείλουμε να έχουμε για όλους τους συμπολίτες μας. Επίσης θα ήθελα να πω ότι το φάρμακο πολλές φορές πιέζεται από τις διεθνείς αγορές ακριβώς επειδή είναι φθηνό και υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων. Εκεί παρεμβαίνουμε πάντα και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αλλά και το Υπουργείο. Έχουμε πάρει μέτρα προκειμένου να μειώνονται όσο το δυνατόν οι ελλείψεις φαρμάκων που αφορούν δυστυχώς και είναι ένας από τους λόγους, είναι και οι πολύ χαμηλές τιμές στη χώρα μας. Τέλος, ήθελα να πω ότι οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα συνταγογραφούν με το 0% ή με το 10% αναλόγως την θεραπεία την οποία ακολουθούν και το νόσημα το οποίο συνταγογραφεί ο γιατρός. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι πάρα πολλές θεραπείες ασθενών καλύπτονται και για μετάβαση στο εξωτερικό όταν δεν υπάρχουν θεραπείες στην Ελλάδα από τον ΕΟΠΗ. Άρα, ήθελα να πω ότι σε επίπεδο χώρας είμαστε πραγματικά θωρακισμένοι και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να προστατεύουμε τους συμπολίτες μας και να έχουν τη θεραπεία την οποία το κράτος οφείλει να τους δίνει.
0: Κύριε Παπαθανάση, οφείλω να ομολογήσω ότι είχαμε μια εξαιρετικά σημαντική συζήτηση και πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και τα στοιχεία που μας δώσατε. Αν θέλετε και εσείς την επόμενη εβδομάδα, αρχές επόμενης εβδομάδας, να σας καλέσουμε και πάλι για να μας πείτε και για την ημερίδα, την ημερίδα στην Ευρωπαϊκή Ναυπακτία. Ναι, ναι. Για να μας πείτε και τι αποτελέσματα υπήρχαν, θα είναι και ο κύριος Κοντογιώργης, όπως είπατε και η κυρία Καραμανλή, να μας πείτε τι ακριβώς συμπεράσματα έχουμε για την ορεινή ναυπακτία. Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Θανάσης Παπαθανάσης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Έτελο Καρνανία και πρώην δήμαρχος Ναυπάκτου και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Έτελο Καρνανίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, αλλά και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακοποιών. Ο κύριος Παπαθανάσης, μέσω της επιστημονικής του ιδιότητας, έχει εισφέρει πολλά στο κομμάτι του φαρμάκου και της φαρμακευτικής πολιτικής. Ένα ακαθόδες, θα λέγαμε, θέμα για την χώρα μας και τους πολίτες και την κοινωνία μας. Ακριβώς, μας είπε ότι είναι το πιο φθηνό, βέβαια, στην Ευρώπη. Οπωσδήποτε, αυτό είναι γεγονός και στατιστικό, βέβαια, και τα έσοδα των Ελλήνων πολιτών πολλές φορές, όπως λέμε, δεν συγκρίνονται και με των Ευρωπαίων ως προς τις μισθολογικές τους απολαβές. Αλλά σε γενικές γραμμές, όντως, αυτό που ο κ. Παπαθανάσης ισχύει, ότι έχουμε ένα φτηνό φάρμακο. Αλλά και πάλι είναι ένα δυσβάσταχτο έξοδο για χιλιάδες οικογένειες στη χώρα μας. Στον Πελοπόννησο, σε FM 103,9, είμαι ο Γιώργος Πατριδαφύλου και είναι το Πίσω από το Προφανές, η εκπομπή που προσπαθούμε να φτάνουμε πίσω από το προφανές. Και εύχομαι να τα καταφέρνουμε. Αυτό το κρίνετε εσείς, είναι πάντα στην παρέα μας. Η Access to All είναι πιστοποιημένα συστήματα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα. Όπου αυτό σημαίνει ότι δίνεται η ευκαιρία, η δυνατότητα στις συμπολίτες και τους συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα να φτάνουν όχι μόνο στην παραλία, γενικά να ικανοποιούν τις αυτονόητες ανάγκες όλων μας στην προσβασιμότητα. Είμαστε σε μια χώρα, φίλες και φίλοι, όπου η προσβασιμότητα δεν έχει το ρόλο, η βιώσιμη αστική ανάπτυξη δεν έχει τον ρόλο που θα έπρεπε να έχει. Η πρόσβαση, όπως όλοι το ξέρουμε, περπατάμε στον δρόμο και όχι στα πεζοδρόμια. Οι συμπολίτες και οι συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα δυσκολεύονται. Μου λέγε ένας πολύ καλός φίλος, με συγχωρείτε, είχε πάει στο Μόναχο. Μου λέει, εσύ, μπορώ να σου πω ότι έβλεπα περισσότερους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και αμαξίδια από ότι ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούσαν αμαξίδια, δεν είχαν κινητικά προβλήματα. Η απάντηση είναι προφανής, διότι στο Μόναχο και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και πρωτεύουσες τα εργαλεία και οι υποδομές για τα άτομα, τους συμπολίτες μας και τις συμπολίτες με κινητικά προβλήματα είναι αυτονόητα. Εδώ ένας άνθρωπος με αμαξίδιο, πού μπορεί να κινηθεί, πείτε μου, πού μπορεί να κινηθεί, σε ποιο πεζοδρόμιο, η μητέρα με το καροτσάκι, με τα παιδιά, με τα βρέφη, πού μπορούν να κινηθούν. Ανεβαίνει σε ένα πεζοδρόμιο, εμπόδια, υπάρχουν ταμπέλες, υπάρχουν λακκούβες, υπάρχουν αυτό το οποίο το θεωρώ για τον πολιτισμό μας εξαιρετικό σφάλμα. Οχήματα παρκαρισμένα πάνω στα πεζοδρόμια, αναγκάζεσαι κάδι εντωμεταξύ, αναγκάζεσαι, περπατάς, αν βρεις ένα κομμάτι πεζοδρομίου να περπατήσεις, είναι δεδομένο πως η πορεία σου διακοπεί και διακόπτεται συνεχώς από οχήματα παρκαρισμένα, από κάδους, από σήματα, από οτιδήποτε, και θα βρεθείς πάλι στον δρόμο να περπατάς. Είμαστε μια χώρα που δεν έχουμε επενδύσει όσο θα έπρεπε στην προσβασιμότητα. Μπορεί να φτιάχνουμε διαφόρων ειδών υποδομές, αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι υπολείπεται πάρα πολύ η χώρα μας και σε σχέση με τις ευρωπαϊκές. Στο πώς θα κινηθείς, η πρόσβαση δεν είναι μόνο η μετακίνηση. Επί παραδείγμα, τη βλέπεις κτίρια. Έχω εντοπίσει κτίρια ακόμα και κοινωνικών υπηρεσιών που δεν έχουν πρόσβαση για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη, οχήματα, λεωφορεία στα οποία δεν μπορεί ένα αμαξίδιο εύκολα να ανέβει. Είμαστε μια χώρα που γενικά στην προσβασιμότητα δεν έχει επενδύσει. Τετάρτη σήμερα, μέσα Οκτωβρίου, έρχονται σιγά σιγά και γιορτές, πέραν των μεγάλων εορτών που βέβαια είμαστε με το βλέμμα στις γιορτές των Χριστουγέννων, υπολείπονται περίπου 2 μήνες και κάτι ακόμα. Όμως έρχεται το Αγίου Δημητρίου, έρχεται η αργία της 20ης, η Εθνική Επέτειος για να το πούμε καλύτερα, γιατί όλοι στο μυαλό μας έχουμε την αργία πρωτίστως, δεν είναι όμως έτσι. Έρχεται η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Καιρός μουντός σήμερα και σε όλη τη χώρα γενικά, άστατος και με πολύ δυνατές βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και δυνατούς ανέμους. Να είστε ιδιαίτερως προσεκτικές και προσεκτικοί σήμερα και στη Δυτική Ελλάδα. Μας είπε ο κ. Παπαθανάσης σημαντικά πράγματα για τις υποδομές στη Δυτική Ελλάδα, για την κατασκευή υποδομών, δρόμων και άλλων υποδομών, και πώς έχει προχωρήσει το σχέδιο τοπικής ανάπτυξης, το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι η περιφερειακή ανάπτυξη, ένα κόνσεπτ, μια ιδέα που θα ήθελα να θυμίσω κιόλας εδώ μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία του Ομίλου Πελοπόννησος, το συνέδριο περιφερειακής ανάπτυξης, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια, το μεγαλύτερο μπραντ για την περιφερειακή ανάπτυξη στη χώρα, το οποίο διοργανώνεται κάθε Μάιο στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το RGC, το Regional Growth Conference, το οποίο είναι το συνέδριο αυτό που προωθεί, που οθεί μπροστά τον τόπο στο σύνολό του. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε απόλυτη ανάγκη. Είναι το μεγαλύτερο συνέδριο περιφερειακής ανάπτυξης, διότι μέσω αυτού γνωμοδοτήσεις, έρευνες, τοποθετήσεις, έχουν βγει πολύ σημαντικά στοιχεία, έχουν επί της ουσίας οδηγηθεί πολιτικές, νομοσχέδια, νομοθετήματα για την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του συνεδρίου, που σημαίνει ότι χαράσονται πολιτικές για να αναπτύσσεται η χώρα ισόρροπα παντού, και όχι μόνο στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και στα αστικά κέντρα, αλλά παντού. Κάθε νομός να κρατά τον κόσμο του, να ανοίγει θέσεις εργασίας, να αναπτύσσεται ισόρροπα. Οι υποδομές που αναφέραμε νωρίτερα, ακόμα και για τα άτομα με κινητικά προβλήματα, να είναι παντού, σε όλους τους νομούς, απ' άκρη σ' άκρη. Και να καταπολεμηθεί το δημογραφικό, το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα. Πελοπόννησος FM 103,9. Σύντομο μουσικό διάλειμμα αμέσως στον κύριο Μιχάλη Πολιγκέρ, τον πρόεδρο του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, για λογιστικές συμβουλές. Προσέξτε, η αρρωγή του είναι πολύ σημαντική για κάθε φυσικό πρόσωπο, αλλά και κάθε επαγγελματία και μικρομεσαία επιχείρηση. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Πολιγκέρ.

0: Πελοπόννησος FM 103,9, κακοκαιρία, πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Το 112 έχει ηχήσει σε Εύβοια, προβλήματα στη Σκιάθο, πλημμύρες σε Ρόδο, απαγορευτικό σε Πειραιά και Λαύριο και μάλιστα έχει καταρρεύσει τη γέφυρα στην Εύβοια. Βλέπουμε σκηνές από αρκετές πόλεις στη χώρα μας, οι οποίες είναι έως και δραματικές, με φουσκωμένα ποτάμια, φουσκωμένα ρέματα, πολύ πολύ δυνατούς ανέμους. Κακοκαιρία και τρικυμία θα λέγαμε και στα λογιστικά μας. Τον κύριο Μιχάλη Πόλιγκερ, πρόεδρο του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, φιλοξενούμε και έχουμε μια σταθερή συζήτηση κάθε Τετάρτη. Ο κύριος Πόλιγκερ θα είναι κοντά μας να μας δίνει τα φώτα του για το τι πρέπει να τακτοποιήσουμε, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας και τι γίνεται, τι μέλη γενέστε με όλα τα λογιστικά μας. Που αν δεν έχεις, λέει, καλό λογιστή, πας στη φυλακή. Κύριε Πόλιγκερ, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Και εδώ κακοκαιρία στην Αθήνα, είναι γενικό το φαινόμενο. Αλλά έχουμε εμάς, κύριε Παπατριανταφύλου, να κολυμπάμε στα βαθιά, εμείς και οι λογιστές φοροτεχνικοί.
0: Γεγονός. Εμείς να ξέρετε ότι σαν είδα σωτηρίας είστε οι λογιστές μας. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι στην επιχείρησή μου πάντα, μόλις βλέπω τα δύσκολα, τι λέω, τη λογίστρια αμέσως να μας σώσει. Κύριε Πόλιγκερ. Α, έχουμε. Να τα, η κακοκαιρία, είδες. Ο δαίμονας της κακοκαιρίας. Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε πάλι να πάρουμε τον κύριο Πόλιγκερ, να δούμε λίγο τι γίνεται στην επικαιρότητα. Δεν έχουμε την Kimberly Guilfoyle, την οποία παρέτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί λέει παρήγαγε δουλειά στη χώρα μας, είπε ο Αμερικανός σε δήλωσή του, αλλά δεν μου άρεσαν αυτά που διαβάζω. Μην διαβάζεις, πρόεδρε, γιατί είσαι και σε μεγάλη ηλικία και γενικά διαβάζεις και τα αποκωδικοποιείς με τον δικό σου τρόπο. Δεν ξέρω τι. Πάντως υπάρχουν όντως κατηγορίες για την Αμερικανίδα πρώην πρέσβη, την πρώην Αμερικανίδα πρέσβη. Λοιπόν, κύριε Πόλιγκερ, έλεγα, έχουμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ότι εγώ μόλις βλέπω τα σκούρα, έρχονται λογαριασμοί, αμέσως λέω τη λογίστρια να σωθούμε.
1: Ναι. Εκείνο που είναι αλήθεια είναι ότι μαζεύονται υποχρεώσεις. Ξέρετε τι γίνεται. Παρότι έχουμε προσπαθήσει, να το πω έτσι, μια γενική τοποθέτηση, και ίσως ενδιαφέρει κάποια στιγμή να αλλάζουν και κάποια πράγματα στην Ελλάδα, έχει γίνει μια μικρή προσπάθεια και από την πολιτεία. Τι γίνεται? Συνήθως όλες οι σωρευμένες υποχρεώσεις αρχίζουν με πρώτη αυτή των δηλώσεων μετά το δεύτερο εξάμηνο του κάθε έτους, που σημαίνει ότι προς το τέλος του χρόνου μαζεύονται όλες οι υποχρεώσεις, εκτός από το τακτικό του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος, τα τέλη, όλα πέφτουν προς το τέλος του χρόνου. Έγινε μια προσπάθεια με τον ΕΝΦΙΑ και ο ΕΝΦΙΑ ξεκινάει νωρίς και μπράβο τους που το έχουν κάνει έτσι, αλλά ξεκινάνε όλα στο τέλος του χρόνου. Άρα έχουν εσωρευμένες υποχρεώσεις, οι οποίες η αγορά σε μια τέτοια συγκυρία πρέπει να ανταπεξέλθει, να προσέξει πάρα πολύ το θέμα της ρευστότητας.
0: Και παλιά υπήρχε στο δημόσιο και το δώρο των δημοσίων υπαλλήλων, οπότε έλεγες κάτι θα βάλω στην άκρη, θα βάλω στην άκρη για να τα δώσω, όχι δεν θα τα βάλω να τα αποταμιεύσω, αλλά τώρα δεν υπάρχει και αυτό.
1: Τώρα είναι αλήθεια. Αν μου επιτρέπατε, ήθελα να πω, περιμένουμε τώρα σε λίγες ώρες την ανακοίνωση για τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση όσον αφορά το πετρέλαιο και τα καύσιμα. Μάλλον θα είναι κάτω ακόμα και από το υπεσχημένο του Πρωθυπουργού, αλλά να πω ότι δεν φτάνει. Δηλαδή και 1,5 και 1,60 να πάει το λίτρο. Φανταστείτε ότι πέρσι αγοραζόταν 1,10. Φανταστείτε γιατί μιλάμε και πόσα άλλα πράγματα και πόσα άλλα προϊόντα παρασύρει αυτό. Εάν δεν πάρθει, το είχαμε πει ξαναπεί νομίζω και μαζί, μια γενναία απόφαση να εξαιρεθούν από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους δημοσιονομικούς κανόνες, να υπάρξει μια ευελιξία, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι είναι αυτή τη στιγμή στη διαβούλευση ένα σημαντικό πολύ

0: νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που το νομίζω θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή περί τα τέλη του μήνα, αρχές του Νοέμβρη, που θα περικλεί και την δήλωση που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή και την ρύθμιση μάλλον που λέγαμε, ελπίζω με κάποιες βελτιώσεις ώστε να μπορούν κάποιοι επιχειρηματίες επιπλέον να μπουν
1: των 120 δόσεων, λέτε έτσι,
0: των 120 δόσεων, σωστά. Και έχει και κάποιες άλλες διατάξεις, η πιο κρίσιμη και περίεργη που βλέπω και ίσως αυτό αφορά τους ακροατές μας, είναι η ρύθμιση σχετικά με τους courier, που νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω αν θα αποσυρθεί τελικά από την τελική κατάθεση. Λέει λοιπόν ότι για οποιοδήποτε ποσό, μικρό ποσό, γίνεται με αντικαταβολή από τον courier στον παραλήπτη, στον πελάτη, χρειάζεται να γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς ο στόχος είναι να διερευνηθούν και να πιαστούν υποθέσεις για τις οποίες οι συναλλαγές δεν είναι καθαρές, δηλαδή θέλω να πω δεν έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα
1: πάταξη φόρων και φυγής.
0: Φανταστείτε όμως τώρα για κάποιες περιπτώσεις, γι' αυτό πρέπει το κράτος πρώτα να ακούει τις προτάσεις μας, μετά να σκέφτεται και με βάση τη λογική και την κοινωνική πραγματικότητα να νομοθετεί. Φανταστείτε τώρα σε κάποια χωριά ή και στην Αθήνα ακόμα, κάποιος συνταξιούχος ο οποίος έχει παραγγείλει κάτι να του έρθει με courier, να πρέπει να μπει στη διαδικασία να το πληρώσει ηλεκτρονικά και ενδεχομένως μπορεί να μην έχει κάποιον να τον βοηθήσει από την οικογένεια κτλ. Φανταστείτε τι πρόβλημα θα δημιουργηθεί. Δεν ξέρω αν έχει αυτή τη στιγμή νόημα αυτή η διάταξη για το οποιοδήποτε ποσό ή αν πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει ένας χρόνος εύλογης
1: προσαρμογής.
0: Γιατί και το πρόστιμο, αυτό να πω που ίσως ενδιαφέρει κάποιους από τους ακροατές μας που έχουν τέτοιες εταιρείες ταχυμεταφορικής, ότι το πρόστιμο θα είναι ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής για την ταχυμεταφορική εταιρεία.
1: Ναι, η υπόλογη είναι μεταφορική. Κύριε Πολυγκέρ, εν συντομία τώρα, είμαστε στα μέσα του Οκτωβρίου, 14 Οκτωβρίου. Τι μας περιμένει τους φορολογούμενους, τι πρέπει να τακτοποιήσουμε. Εδώ θέλουμε τα φώτα σας σχετικά με το τι πρέπει και τι δυνατότητες έχουμε να πάμε για πιο κάτω κάποιες υποχρεώσεις. Παράδειγμα, τέλη κυκλοφορίας, όπου να είναι θα έρθουν. Τα τέλη κυκλοφορίας δεν ξέρω αν έχουν πάρει παράταση εφέτος. Και ποιες άλλες υποχρεώσεις μας περιμένουν το επόμενο δίμηνο μέχρι να κλείσουμε το έτος και να ξέρουμε τι budgeting θα κάνουμε, πώς θα μοιράσουμε τα έσοδα, ποια έσοδα κτλ.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, όσον αφορά τις δόσεις, ας πούμε, από το φόρο εισοδήματος, δηλαδή το φόρο των δηλώσεων, είτε έχουμε εταιρεία, είτε είμαστε φυσικά πρόσωπα ή ιδιώτες, να θυμίσω ότι η προθεσμία των 8 άτοκων δόσεων που έδινε από μόνο το κράτος από το τέλος Ιουλίου φτάνει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 27. Άρα τώρα έχουμε ακόμα κάποιους μήνες να πληρώσουμε. Υπάρχουν οι τρέχουσες υποχρεώσεις, όπως είναι ο ΦΠΑ για τα απλογραφικά βιβλία, για τα διπλογραφικά βιβλία, όπως είναι ο ΕΦΚΑ και όλα αυτά. Δεν τα αναφέρω γιατί είναι τετριμένα και η επιχείρηση το ξέρει αυτό. Για τα τέλη κυκλοφορίας όμως που μου είπατε, να πω το εξής. Δεν υπάρχουν πλέον παρατάσεις. Ανάλογα με το πότε τα τέλη κυκλοφορίας εξοφλούνται την παραμονή της πρωτοχρονιάς, αγαπητέ Γιώργο, 31-12. Εάν δεν πληρωθούν στις 31-12, έχουν για τον πρώτο μήνα καθυστέρηση ένα 25%, για το δεύτερο 50% και για τον τρίτο 100%. Άρα, αν τα πληρώσω το Μάρτιο, τα διπλοπληρώνω. Αν τα πληρώσω νωρίτερα, το Φλεβάρι, παίρνω 50%. Αν τα πληρώσω το Γενάρη, έχω 25%. Αν τα πληρώσω στην ώρα τους, δεν έχω τέτοιο. Και να θυμίσω επίσης ότι πλέον τα τέλη κυκλοφορίας και γενικότερα υπολογίζονται πλέον με καινούργιους τρόπους. Δηλαδή, θέλω να πω, πλέον δεν υπάρχει τόσο πολύ. Υπάρχει παλαιότητα, αλλά δεν υπάρχει τόσο κυβισμός όσο το διοξίδιο.
1: Ναι. Κύριε Πολυγκέρ, ένα τελευταίο ερώτημα. Χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα και παντού σε όλη τη χώρα. Τις τρεις θα θέλαμε κατευθύνσεις σας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εστίαση, ενδύματα, κομμωτήρια, όλες οι μικρομεσαίες μικρομεσαίες φούρνοι κτλ. Οι τρεις κατευθύνσεις σας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μας ακούει ένας επαγγελματίας επιχειρηματίας τώρα με μικρομεσαία επιχείρηση και βιοτεχνική και οποιοδήποτε είδος, οποιοδήποτε κλάδο. Οι τρεις κατευθύνσεις σας για το επόμενο δίμηνο και το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Αγαπητέ κύριε Παπαδηλιανταφύλου, θα πω το εξής. Τα δύο βασικά, ναι, βέβαια, κατά κλάδο η δραστηριότητα, έτσι όπως τα αναφέρατε, υπάρχει κάποια διαβάθμιση, όμως υπάρχουν μερικοί γενικοί κανόνες που πρέπει, νομίζω, μια μικρομεσαία επιχείρηση να τις ακολουθεί. Πρώτα απ' όλα να μπορεί, ναι, να περιορίσει όποια κόστη μεταβλητά έχει μέσα στην επιχείρηση. Είναι πολύ βασικό να κάνουμε αυτό το budget, να βλέπουμε την ταμιακή μας ρευστότητα. Ναι. Και να λειτουργούμε. Το ενεργειακό είναι πολύ βασικό πρόβλημα, άρα όπου μπορούμε να κάνουμε οικονομίες, είτε αναμορφώνοντας τον εξοπλισμό μας, είτε προμηθευόμενοι κάποια άλλα μέσα, είτε αξιοποιώντας κάποια μέσα, εάν έχουμε τη δυνατότητα, να το κάνουμε. Το δεύτερο που θα έλεγα οπωσδήποτε να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε κανόνες και τακτικές ώστε να βελτιώσουμε τις πωλήσεις μας. Πλέον ο πελάτης, ειδικά σε κάποια πράγματα, όπως σε κάποια αντικείμενα όπως αυτά που αναφέρατε, είναι πάρα πολύ δύσκολος και πάρα πολύ διστακτικός και κοιτάει το πορτοφόλι του, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν βλέπουμε όλοι και εμείς ίδιοι ακόμα? Άρα λοιπόν πρέπει να είναι πελατοκεντρική η κατεύθυνση της επιχείρησης, είτε ο πελάτης μας είναι μια άλλη επιχείρηση, είτε ο πελάτης μας είναι ο ιδιώτης. Και θα αφήσω για το τέλος ότι πρέπει δυστυχώς ή ευτυχώς να πάρουμε απόφαση ότι δεν μπορούμε να είμαστε άμυροι ως επιχειρηματίες των ευθυνών μας. Δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε. Να εμπιστευόμαστε τον λογιστή μας, θα το λέω πρώτο και δεν το λέω συντεχνιακά, γιατί είναι αλήθεια, το είπατε και εσείς στον προλογό σας, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε μέσα στην επιχείρησή μας. Όχι μόνο σαν εργαζόμενοι, αλλά να ξέρουμε και το παραμικρό που συμβαίνει μέσα. Δυστυχώς σε πάρα πολλές επιχειρήσεις που κλείνουν υπάρχουν και υποκειμενικοί λόγοι που κλείνουν, γιατί ο επιχειρηματίας είναι άμυρος ευθυνών.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα να είμαστε προσεκτικοί στις τυπικές μας υποχρεώσεις. Κύριε Πόλιγκερ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, εκτός αν προκύψει και κάτι έκτακτο που μπορεί να συζητήσουμε εκ νέου. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στο έργο σας. Ο κύριος Μιχάλης Πόλιγκερ, πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών. Διονύση, να ξεκινάει και το τραγούδι, έτσι να ευθυμίσουμε, όπως λέμε, είναι και λίγο χαρούμενο. Μαζί μας οι άξεις του όλοι συστήματα για τις συμπολίτες και τους συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα και την πρόσβασή τους αφορά τουριστικές επιχειρήσεις, δήμους, οργανισμούς και επιχειρήσεις ευρύτερα. eco-pavlas.gr και si-pavlatrack.gr. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πίσω από το προφανές εκπομπή Διονύση Στεφανόπουλο, σε ρύθμιση ήχου και παραγωγή. 10 με 11 όλα λέγονται Μαρίνα Ριζογιάννη και Σωτήρης Παπανδρέου. 11 με 12 απόρριτη γραμμή Γιώργος Αναστασόπουλος. 12 με 1 ζωντανή ενημέρωση Παναγιώτης Ριγόπουλος. 1 με 2 κλάφτα Χαραλάμπη, κλάφτα Χρήστος Βεργανελάκης. 2 με 3 εκτός έδρας Προκόπης Κόγκος. Και 3 με 4 στο 90 Ιάσονας Κοτσόνης. Είχαμε και την ανατροπή στο μπάσκετ εχθές του Ολυμπιακού. Έχουμε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων αυτό το τριήμερο μέχρι και αύριο. Θα τα πούμε αύριο, Πέμπτη στις 9. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες προσκεκλημένους. Πραγματικά, μην χάσετε λεπτό ούτε και από την αυριανή εκπομπή. Καλό πρωινό, προσοχή στις κακές καιρικές συνθήκες. Να είστε καλά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Νέα προοπτική για τη μετατροπή κλειστών καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών ακινήτων σε κατοικίες δημιουργεί ο νόμος 5322 του 2026. Η αλλαγή χρήσης μπορεί να αφορά νόμιμα υφιστάμενα καταστήματα, γραφεία και αποθήκες, ακόμη και σε περιοχές με περιορισμούς χρήσεων γης, εφόσον δεν αυξάνεται η δόμηση, η κάλυψη και το ύψος των κτηρίων. Απαιτούνται ωστόσο οι προβλεπόμενοι τεχνικοί και πολεοδομικοί έλεγχοι, καθώς και η τήρηση όρων για το φωτισμό και τον αερισμό. Το ζήτημα ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Πάτρα, αφού σύμφωνα με έρευνα, σε 26 επιλεγμένα οικοδομικά τετράγωνα καταγράφονται 217 κλειστοί επαγγελματικοί χώροι. Παράλληλα, μια δεύτερη έρευνα εντόπιζε 85 κλειστά καταστήματα στις όδους Κανακάρη, Κορίνθου και Μεζόνος από τη Γούνα έως τη Ζαΐμη. Η αξιοποίησή τους θα μπορούσε να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών και να δώσει νέα ζωή σε εμπορικούς δρόμους. Στο Δήμο Πατρέων, η έλλειψη προσωπικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού οδηγεί στην ανάθεση εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνσης εμποδίων από αποχετευτικά δίκτυα σε εξωτερικούς αναδόχους. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα δαπάνη 74.200 ευρώ για παρεμβάσεις έως το τέλος του 2026 με δυνατότητα παράτασης. Από το ποσό, 37.200 ευρώ αφορούν σχολικά κτίρια στο Ρίο, 18.500 ευρώ δημοτικά και σχολικά κτίρια στα Βραχνέικα και άλλα 18.500 ευρώ φρεάτια και αγωγούς ομβρίων στη Μεσάτιδα. Οι εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων απορροής και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Η ανάθεση έρχεται να προσθεθεί σε άλλες εξωτερικές υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο Δήμος, προκαλώντας παράλληλα συζήτηση για το κόστος που τελικά επιβαρύνει τους δημότες. Στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, ένα βήμα για την ενίσχυση του αστικού εξοπλισμού αφορά την τοποθέτηση καθισμάτων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και η διαδικασία θα προχωρήσει με απευθείας ανάθεση έπειτα από έρευνα αγοράς. Μετά τις πεζοδρομήσεις στις οδούς Μεζόνος και Γεροκοστοπούλου, παραμένουν εκκρεμότητες με την τοποθέτηση κάλτων, τον φωτισμό και άλλες υποδομές, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Παράλληλα, ο Δήμος συνεχίζει την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων περιπτέρων από κοινόχρηστους χώρους. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί 12, ενώ προγραμματίζεται η αποξήλωση ακόμη 2 στην οδό Ανθίας και στο Ρίο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, ενώ η αποκατάσταση των πεζοδρομίων γίνεται από συνεργεία του Δήμου. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσας, τα περίπτερα στην Πάτρα έχουν μειωθεί από περίπου 300 σε 88, εξέλιξη που συνδέεται με τα περιορισμένα περιθώρια κέρδους, το λειτουργικό κόστος και τις αυξήσεις τιμών. Σημαντική αστυνομική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε σε περιοχές της Πάτρας. Το πρωί της Τρίτης συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα στον οικισμό της Εγγλικάδας και του Ριγανόκαμπου σε εκτέλεση ενταλμάτων. Η έρευνα αφορά τη δράση της ομάδας από τον Φεβρουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2026. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός, ενώ συνολικά οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 11, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κηδεμόνες. Οι υποθέσεις αφορούν διαρρήξεις σε περιοχές όπως η Αγγλικάδα, η Περιβόλα, το Ψαροφάι, το Σαραβάλι, ο Ρωμανός, το Μιντιλόγκλι και το Άνω Καστρίτσι. Η συνολική ηλία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, περιλαμβάνει 5.850 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 50.800 ευρώ, 3 κυνηγετικά όπλα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και έγγραφα. Σε μία από τις υποθέσεις, γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε από άσκηση βίας. Η έρευνα συνεχίζεται. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών κλιμακώνει τις παρεμβάσεις του για την αντιμετώπιση πρακτικών που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες. Η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, κατέθεσε φάκελο στον εισαγγελέα σχετικά με 42 κέντρα ειδικής που φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις όπως ενέσιμες θεραπείες. Παράλληλα, ελέγχονται διαφημίσεις εναλλακτικών πρακτικών, ενώ 5 ιατροί βρίσκονται σε διαδικασία συμμόρφωσης. Ο Σύλλογος έχει εξετάσει 14 από τα 573 ιατρία που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Η κυρία Μαστοράκου προειδοποιεί επίσης για τα λεγόμενα Botox parties και σεμινάρια στα οποία ενδέχεται να πραγματοποιούνται πράξεις από μη εξειδικευμένα πρόσωπα. Όπως επισημαίνεται, οι αισθητικές ενέσιμες εφαρμογές με Botox και αλουρονικό πρέπει να πραγματοποιούνται από τις προβλεπόμενες ιατρικές ειδικότητες και σε νομιμούς χώρους. Οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν την άδεια του γιατρού, την καταλληλότητα του χώρου και την πιστοποίηση προϊόντων. Προβλήματα με την ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών απορριμμάτων καταγγέλουν κάτοικοι των προσφυγικών στην Πάτρα. Σημείωση διασταυρώσει Προύση και Νίκαια, Περγάμου και Νικαία, καθώ και Τζαβέλα και Σμύρνη έχουν επιβαρυνθεί με μπάζα, έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικέ συσκευέ, παλέτε και γυαλιά. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στη Βόρειο Πύρου και Ψιλορίτη, κοντά σε εγκαταλελειμμένο μερικώ κατεστραμμένο κτίριο. Παρότι σε σημείο τη Ιωνία και τη Δάμονο έγινε πρόσφατα καθαρισμό, οι κάτοικοι εκφράζουν φόβου ότι το πρόβλημα θα επανέλθει χωρί συστηματική αποκομιδή και έλεγχο. Ζητούν άμεσες παρεμβάσεις αλλά και σταθερή αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα υποδέχεται απόψε στις 7 το απόγευμα τη γερμανική Τρίερ στο κλειστό Τόφαλος για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του FIBA Europe Cup. Ο Προμηθέας έχει διαθέσιμους στους υπόλοιπους παίκτες του με μοναδική απουσία τον τραυματία Παρασκευόπουλο. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Μιχάλης Μιχελάκος, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το ζήτημα του προπονητή για τη συνέχεια. Το επόμενο παιχνίδι της ομάδας είναι το Σάββατο στη Λευκάδα απέναντι στη Δόξα. Και ο καιρός άστατος θα είναι σήμερα. Στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με πιθανότητα ρέης βροχής, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως 4 βοφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
4: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: τώρα τι θα γίνουμε.
1: Χωρίς την Κίμπερλι.
0: Ναι.
1: Κάτι θα βρούμε.
0: Κάτι θα βρούμε. Λοιπόν, γελάμε κυρίες και κύριοι. Αλλά ναι. Τώρα να σου πω ότι δεν περίμενα ότι κάποια στιγμή αυτό θα συμβεί. Από την πρώτη στιγμή που την είχα δει
1: το
0: την κυρία Κίμπερλι. Κοίταξε.
1: Θα καταλήγαμε επεισοδιακά.
0: Θα καταλήγαμε επεισοδιακά, διότι. Και έχω γράψει και στην εφημερίδα σχετικά και τα έχουμε πει και στο ραδιόφωνο. Ο τρόπος με τον οποίο μπήκε στη ζωή μας η κυρία Κίμπερλι και οι διαδρομές δεν μαρτυρούσαν σταθερότητα, σταθερότητα και βεβαιότητα. Έτσι. Τραγουδιστές, επιχειρηματίες, κότερα, δεξιώσεις, μόδιστροι, δημοσιοσχεσίτες, πράγματα, αυτά.
1: Περιέγραψε όλο το πλαίσιο.
0: Τα είπα όλα.
1: Τα είπα όλα
0: με τέσσερις λέξεις. Επομένως, λοιπόν, ο χρόνος της παραμονής της ήταν, νομίζω.
1: Ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Άλλη μία φορά, λέει.
0: Έχει
1: πριν από αρκετές δεκαετίες.
0: Ναι. Είχε το πιο σύντομο χρόνο παραμονής στη θέση του, στη συγκεκριμένη θέση. Α, της ευχηθούμε τα καλύτερα.
1: Ναι, όπως και ο παρολίγο πεθερός της.
0: Ναι.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Είπε δεν έχει καμία σχέση με.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είπε ο πρόεδρος. Λοιπόν, είπε δεν έχουμε.
1: Θέλησε να
0: πριν όμως έλεγε ότι είχε.
1: Ναι, εντάξει. Απλά έβγαινε, λέει ραντεβού με το γιο του, λέει. Κάποια ραντεβού έβγαινε.
0: Λοιπόν, να πάει στο καλό η κυρία Κίμπερλι.
1: Έτσι
0: λοιπόν,
1: της είπε και ο Τραμπ.
0: Απλά ξέρεις αυτό, Σωτήρη μου, είναι και ένα μάθημα για εμάς που μένουμε πίσω.
1: Ναι.
0: Έτσι, διότι σπεύσαμε με το που ανακοινώθηκε ποια θα είναι.
1: Ναι.
0: Τις αφιερώσαμε.
1: Ίσως γιατί
0: και λοιπά και λοιπά.
1: Κοίτα, εγώ έχω μια εξήγηση γι' αυτό.
0: Τι?
1: Ίσως γιατί και εμείς ως λαός πολλές φορές, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν θα έλεγα πολιτευόμαστε, αλλά κάνουμε δημόσιες σχέσεις, κάνουμε πολιτική με τον τρόπο που η κυρία αυτή.
0: Όχι, με συγχωρείς.
1: Όχι, πόσο όχι, με συγχωρείς.
0: Έχουμε προηγούμενο σε αυτό το
1: σχέδιο
0: και ύφος.
1: Έδωσε λαβή. Και εμείς το αξιοποιήσαμε δεόντως. Αυτό
0: δεν
1: θέλω να πω.
0: Τι αξιοποιήσαμε?
1: Όλοι
0: οι δημοσιοσχεσίτες. Α, οι δημοσιοσχεσίτες, ναι, εντάξει.
1: Από δίπλα.
0: Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι, ότι έπεσαν από δίπλα τις τραγουδιστές.
1: Όλα τα πλάνα που υπάρχουν είναι από μπουζούκια, από χορούς.
0: Αυτό θέλω
1: από,
0: να σου πω. Άρα...
1: υπάρχει καλύτερος δημόσιος χώρος να δράσει ο Έλληνας από αυτό, από το γλέντι και από το.
0: Καταρχήν, τον Έλληνα στο έξω από το κάδρο.
1: Ναι.
0: Μία μειοψηφία ανθρώπων οι οποίοι έσπευσαν. Την ελαφρότητα, την ελαφρότητα, δεν θα πω τις κυρίες, της καταστάσεως αυτής, έτσι, να την αξιοποιήσουν για ίδιον όφελος και για τη δική τους προβολή. Γιατί μην ξεχνάμε, κάποιοι φωτογραφιζόμενοι δίπλα στην κυρία.
1: Πάντως πρόλαβε να γευθεί το καλοκαίρι της Μικόνου, από ό,τι κατάλαβα.
0: Βέβαια.
1: Δεν φεύγει, δηλαδή, δεν φεύγει παραπονούμενο.
0: Και νομίζω, ότι οι σχέσεις που δημιούργησε με αυτούς που προαναφέρα, μην ξαναπούμε, αϊδούς,
1: επιχειρηματίες και λοιπά, θα διατηρηθούν στο χρόνο, σε
0: θα
1: βάθος.
0: Διατηρηθούν. Τώρα, είδες κάποια δημοσιεύματα έκαναν λόγο ότι λειτουργήσε και υπέρ ορισμένων επιχειρηματικών παραγόντων.
1: Κοίτα, είναι γεγονός ότι είχε αναπτύξει προσωπικές φιλίες και σχέσεις.
0: Σου θυμίζω,
1: γνωστή σχεδιάστρια μόδας, η οποία είναι στο
0: ενό
1: συγγενικό περιβάλλον γνωστών εφοπλιστικών συμφερόντων. Και
0: έσπαγε μέχρι και σαμπάνης, νομίζω, άνοιξε στα.
1: Ναι, είχε πάει, είχε γκοινιάσει και πώς
0: καρά,
1: αυτά τα
0: καράβια.
1: Καράβια,
0: ακριβώς.
1: Τέλος πάντων.
0: Πολλά.
1: Πολλά. Γυρίζουμε σελίδα.
0: Αυτό, πρόσεξε. Θα γυρίσουμε σελίδα, αλλά να γίνεται και ένα μάθημα για όλους.
1: Καλά, δεν έγινε και τίποτα. Αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν υπέστη η χώρα κάποια ζημιά. Αυτό θέλω να πω.
0: Πρόσεξε. Με συγχωρείς. Δώσε με την εικόνα της ελαφρύς της ελαφρύτατης.
1: Άκουσε με, συγγνώμη, με συγχωρείς. Δεν διορίζουμε εμείς. Ο Τραμπ τη διόρισε.
0: Σαφώς, όχι, λέω σε σχέση με τον τρόπο που εμείς αντιμετωπίσαμε το συγκεκριμένο.
1: Εντάξει, ναι, σε επίσημο στάδιο, σε επίσημο επίπεδο δεν είναι. Εντάξει, άλλο οι κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις.
0: Άλλο αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Αναπτύξει, είναι διαφορετικό.
0: Αλλά,
1: πράγμα.
0: Περιπτώσει...
1: αλλά σαν θεσμική φορείς η κυβέρνηση κρατούσε μία απόσταση, εγώ πιστεύω.
0: Ναι, η κυβέρνηση όντως κρατούσε. Ναι, ναι, ναι. Πλην ορισμένων κυβερνητικών παραγόντων.
1: Εντάξει,
0: που εντάξει, παρασύρθηκαν
1: να...
0: από το.
1: Ίσως να είδαν και μία αφορμή για να προβληθούν και οι ίδιοι γύρω από το. πανηγυράκι αυτό που είχε στηθεί.
0: Λοιπόν,
1: πάμε να ξεκινήσουμε με τα τυπικά.
0: Να πω, δεν είπαμε καλημέρα, συγγνώμη. Δεν είπαμε καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Που υποφέρει ακόμα ο Πολυμπάγκο. Προσπαθούμε
0: λοιπόν,
1: να το ξεπεράσουμε.
0: Σήμερα διάβαζα παρεμπιπτόντως ένα
1: καλύτερα,
0: άρθρο. Σωτήρη,
1: καλύτερα.
0: Άκουσε με. Ναι. Διάβαζα ένα άρθρο ότι όταν έχεις πόνο στη μέση θα πρέπει να πας στο γιατρό και να το ψάξεις. Πήγες.
1: Όχι,
0: εκτός από το να παίρνεις τα χιλιάρια, πώς τα λες,
1: τα
0: χιλιάρια κλπ.
1: Εντάξει, καλά κάνουν. Εντάξει, απλά φεύγεις. Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι το έχω ξαναπάθει, δεν είναι η πρώτη φορά και ξέρω ότι θα με κρατήσει κάποιες μέρες.
0: Να πας στο γιατρό, χρυσέ μου. Οι γιατροί γι' αυτό υπάρχουν. Αν και με τα τελευταία, ξέρεις, έχει κλονιστεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, αλλά είπαμε μακριά από εμάς. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Θα τα πούμε στη συνέχεια στους γιατρούς μας και στο υγειονομικό μας προσωπικό γενικότερα.
1: Μάρινα Ριζογιάννη.
0: Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Διονύση Στεφανόπουλος.
0: Στην επιμέλεια του ήχου. Με ροζ μπλουζάκι σήμερα.
1: Ναι.
0: Ο Διονύσης μας κεφάτος, χαρούμενος, αισιόδοξος.
1: Και είμαστε Πελοπόννησος FM 103,9, αλλά λέγονται κύριε σε κύριοι.
0: Τα ίσοζωάκια με την εταιρεία Κρέωσης, η οποία παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Η εταιρεία Κρέωσης παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Και αφού τα ζωάκια μας φάνε καλά,
1: θα μας φέρουν φρέσκο γάλα. Φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, κύριε και κύριοι, από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Εξαιρετικά. Και αφού ταΐσαμε και αρμέξαμε, πού
1: πάμε,
0: θέλεις να πάμε.
1: Υπόλοιπα, έχει διάφορα γεγονότα.
0: Να σου πω κάτι τώρα, γελάμε, αλλά το άρμεγμα του ζώου, το τάισμα του ζώου, το να πάει να ρίξει καλαμπόκι στις σκοτούλες. Ξέρεις τι ψυχοθεραπευτικό είναι, Διονύση μου. Έτσι, καθόμαστε εδώ και σπάμε το κεφάλι μας καθημερινά αντί να φτιάξουμε ένα κοτετσάκι, κύριε Παπανδρέου,
1: ναι,
0: και να ταΐζουμε.
1: Να ασχοληθούμε,
0: έτσι,
1: εντάξει.
0: Να ασχοληθούμε, έτσι.
1: Όταν βγούμε στη σύνταξη.
0: Όταν βγούμε στη σύνταξη, λέει. Ναι. Λοιπόν,
1: τα λεφτά, Μαρίνα μου, δεν είναι στις τράπεζες. Τα λεφτά είναι κρυμμένα στα σπίτια, σε μαξιλάρια, σε στρώματα, ακόμα και σε τείχους.
0: Τείχους.
1: Χτισμένα.
0: Σε ποιους τείχους είναι, ρε, Σωτήρη?
1: Λοιπόν, μία 89χρονη γυναίκα στο Μαρούσι έπεσε θύμα απατεώνων. Της παρουσιάστηκαν ως εκπρόσωποι της εταιρείας κοινόχρηστων. Πήγαν να μαζέψουν τα κοινόχρηστα. Δεν ξέρω πώς την εξαπάτησαν. Και της πήραν 220.000 ευρώ, Μαρίνα.
0: Πού τα είχε τα μέσα στο σπίτι?
1: Σε λίρες και μετρητά. Τα είχε χτίσει στον τοίχο η κυρία
0: και
1: αυτή.
0: Και τα ξέχτησε μπροστά
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρω πώς την έπεισαν και με βαριοπούλες άνοιξαν τον τοίχο.
0: Α, περίμενε. Κάτι θα ήξεραν, δεν πήγανε.
1: Μα
0: έτσι.
1: Η ίδια τους το έδειξε. Δεν πήγανε με ληστεία κι αυτά. Τους τα πήρανε για τα. Υποτίθεται να τα προστατεύσουν από, με τις γνωστές έτσι απάτες που γίνονται. 220.000 ευρώ σε πληροφορώ, λίρες, πεντόλυρα, δεν το ξέρω τι πήγαν πεντόλυρα. Ναι, λέει, με ένα τέτοιο πεντόλυρο φτάνει το κόστος αγοράς τους 5.000 ευρώ. Και μετρητά, κάπου 20.000 ευρώ σε μετρητά. Τα υπόλοιπα ήταν λίρες, χρυσές λίρες.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Λοιπόν,
0: και τα είχε χτίσει.
1: Κυρίουλα, αυτή τα είχε χτίσει στον τοίχο. Και καταλαβαίνεις τώρα.
0: Σκέψου τώρα να τα έχει ξεχάσει κάποια, να έχει αγοράσει ένα σπίτι, λέγω τώρα σενάριο, έτσι.
1: Δεν σου λέω, σου λέω το πιο πιθανό σενάριο. Να πάθει άνοια.
0: Ναι, και να
1: γιατί
0: μην
1: ξεχνάει.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Να έχει ένα συγγενή, ξέρω εγώ, ένα παππού, μια γιαγιά που έχει μαζέψει μια ολόκληρη περιουσία.
0: Και
1: να πάθει κάποια στιγμή άνοια. Και να γκρεμίσει όλο το σπίτι για να ψάξει
0: να βρει.
1: Έτσι. Λοιπόν. Για ελληνική ταινία δεν είναι. Κάποια ελληνική ταινία δεν είναι που πρέπει το σπίτι να βρουν το θησαυρό.
0: Ναι, ναι, ο θησαυρός του Μακαρίτη.
1: Ναι, δεν θυμάμαι.
0: Ο θησαυρός του Μακαρίτη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Όσοι έχετε χτισμένα, αφήστε ένα χαρτάκι, ένα σχεδιάγραμμα
1: κάπου.
0: Σε ένα βιβλίο μέσα, σε ένα σιρτάρι.
1: Σε ένα συμβολογράφο τέλο πάντων.
0: Μην βασανίσετε του απογόνου σα έτσι.
1: Έχετε,
0: και καταστρέψτε το.
1: Η άνοια έρχεται και όλο και πιο συχνά, ας πούμε.
0: Και σε πολύ μικρέ ηλικίε. Οπότε, καλού κακού, σημειώστε τι έχετε, κυρίε και κύριοι, που έχετε χτίσει. Πού
1: 40,
0: τα έχετε χτίσει,
1: 45 λίρα, 10 λίρε και 20.000 ευρώ σε μετρητά, λέει. Λοιπόν, αυτά. Και τι θα πήραν τη Κυρίουλα, τέλο πάντων.
0: Είδε όμω.
1: Με το γνωστό.
0: Πάντω ξέρουν που χτυπάνε, βρε Σωτήρη.
1: Κοίτα, στατιστικά υπάρχει στατιστική εξήγηση στην απάτη. Ένα 10% θα πέσει θύμα.
0: Ναι, αλλά
1: μέσα
0: θέλω
1: σε αυτό
0: να
1: το 10%
0: πω...
1: να βρεθούν 2-3 που έχουν μαζέψει μια τέτοια περιουσία, δεν θε τίποτα άλλο. Τα μάζεψες.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, αλλά έχουν στόχο που πάνε. Δηλαδή ναι. έχουν μια εικόνα, βρε παιδί μου.
1: Ναι, στο Μαρούσι που υπάρχει. Πήγανε. Στο εντάξει. Μαρούσι υπάρχει μια, πώς να το πούμε, μια μεσαία τάξη προς ναι. τα ψηλά.
0: Προς τα ψηλά, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Οικονομικά ευκατάστατους ανθρώπους.
0: Οπότε σου λέει, εδώ
1: οπότε
0: είμαστε.
1: Κάπου θα τσιμπήσουμε.
0: Κάπου θα πέσουμε.
1: Αυτή δάκωσαν,
0: σε κάποιο
1: βέβαια.
0: Τοίχο. Ναι. Έτσι. Σκέψου τώρα, έτσι, να πας για ψηλά και να φύγεις με χιλιάδες.
1: Ναι, περιουσία, ολόκληρη.
0: Περιουσία, μια περιουσία ακριβώς. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε το πιο ισχυρό, μάλλον την μέρα με το πιο ισχυρά έτσι, φαινόμενα καιρικά. Να σας πούμε ότι ήδη έπεσαν και τα πρώτα χιόνια, mm-hmm. από ό,τι βλέπω, στα Λευκά ο Παρνασσός. Από το χιονοδρομικό βέβαια, αλλά είναι και αυτό μια ένδειξη ότι μπαίνουμε στο χειμώνα σιγά σιγά. Πολλά τα μποφόρ σήμερα και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος. Αλλά από αύριο, δεν είναι Πέμπτη, από αύριο ναι. θα αρχίσει έτσι πάλι να υποχωρούν τα...
0: Και να ανεβαίνει η θερμοκρασία, έτσι.
1: Ναι, θα δηλαδή, έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα.
0: Έτσι, είναι φθινόπωρο, είναι ωραιότατα, είναι μια χαρά. Προχωράμε. Τα κρέα, είπαμε πάντα, σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε. Οπότε, τρόμαξα με τη φωτογραφία.
1: Με τι τρόμαξα? Ποια φωτογραφία? Α, ναι. Είναι λίγο, εντάξει, τρομακτική.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, τα δικά μας κυρίες και κύριοι.
1: Τίποτα, είναι μεταξύ μας συνεννοήσεις. Λοιπόν, και μια και λέμε για καιρικά, να πούμε και για τα επιδόματα θέρμανσης. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις, Μαρίνα μου. Για
0: θα πάρουμε επίδομα, Σωτήρη.
1: Βεβαίως. Θα τα πούμε τώρα.
0: Θα το
1: ετοιμάσει και πίνακα εδώ.
0: Για πες μας και τη διαδικασία.
1: Θα ετοιμάσει και τα λεφτά.
0: Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχω πάρει επίδομα θέρμανσης.
1: Δεν δίνεται ακόμα, αργότερα. Λίγο αργότερα θα δοθεί. Σήμερα θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπαμε, στόχος είναι να πέσει κάτω από το 1,70. Τώρα θα είναι ένα 70, θα είναι ένα 65, θα είναι κάπου αλλού ίσως ένα 60, δεν το ξέρουμε. Αυτό κυμαίνεται προφανώς και με τη τιμή που υπάρχει για το πετρέλαιο θέρμανσης σε διάφορες περιοχές. Έτσι. Δεν θα είναι στάνταρ η τιμή παντού η ίδια, απλά χοντρικά θα το λέγαμε έτσι κάτω από ένα 70. Έτσι. Περιμένουμε να δούμε, θα έχουμε αναλυτικά τις εξαγγελίες και τις ανακοινώσεις. Χθες ο Πιερακάκης έδωσε το πρώτο στίγμα ανακοινώνοντας το επίδομα θέρμανσης, αυτό που σου είπα. Και σου έχω ετοιμάσει εδώ ένα πινακάκι, τι θα πάρει μια τετραμελής οικογένεια στην Αχαΐα.
0: Ναι.
1: Μια τετραμελής οικογένεια, ένα τυπικό νοικοκυριό θα λέγαμε, με ένα εισόδημα χοντρικά και γύρω στις 28-30.000 ναι. ευρώ, χοντρικά 1.000 ευρώ περίπου το μήνα ο σύζυγος και η σύζυγος, έτσι, και με δύο παιδιά, προστατευόμενα μέλη. Φαντάζομαι ότι είναι ένα τυπικό νοικοκυριό αυτό.
0: Ναι, ας το λοιπόν, πούμε έτσι. Ναι.
1: Τα καλάβρητα προφανώς, γιατί επειδή το επίδομα θέρμανσης δεν είναι στάνταρ ίδιο για όλες τις περιοχές.
0: Στις περιοχές έχει που
1: μια, έχει μια κλιμάκωση και είναι μεγαλύτερο σε ποσό αρχίζοντας από τις ορεινές και πιο κρύες περιοχές, γιατί εκεί υπάρχει προφανώς μεγαλύτερη ανάγκη θέρμανσης, οπότε είναι και περισσότερα τα χρήματα που δίνονται. Έτσι. Mm-hmm. Και κατεβαίνοντας προς τη θάλασσα, μικραίνει το ποσό, περιορίζεται. Οπότε ξεκινάμε από τα καλάβρητα, όπου εκεί είναι και ο μεγαλύτερος κλιματικός συντελεστής. Για οικογένεια που προαναφέραμε με πετρέλαιο θέρμανσης, τετραμελή οικογένεια θα πάρει 485,94 ευρώ. Αν θερμαίνεται με ηλεκτρική ενέργεια, εδώ να σου πω ότι το ηλεκτρικό παίρνει περισσότερα χρήματα, έτσι, στο επίδομα θα φτάσει στα 615 ευρώ το ετήσιο επίδομα, και με καυσόξυλα, γιατί προβλέπεται και με καυσόξυλα στις ορεινές περιοχές, 566 ευρώ. Κατεβαίνοντας λίγο πιο κάτω στο Αίγιο, το ποσό πέφτει στα 234 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, αν ζεσταίνεστε με πετρέλαιο θέρμανσης. Αν ζεσταίνεστε με το air condition θα πάτε στα 297-298 ευρώ, και με καυσόξυλα 273 ευρώ. Στην Πάτρα έχουμε 163 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης για ένα τετραμελές νοικοκυριό. 207 ευρώ ανεβαίνει μετά την αύξηση που είχαμε χθες, έτσι, 30%. Και 191 ευρώ με καυσόξυλα. Και στην Κάτω Αχαγιά, πάνω κάτω, λίγο παραπάνω η Κάτω Αχαγιά θα
0: καλά,
1: πάρει
0: τα ποσά είναι γελία έτσι που δίνονται.
1: 248 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια και 229 ευρώ για καυσόξυλα. Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό.
0: Ποιο?
1: Επίδομα είναι, δεν θα σου πληρώσει όλο το λογαριασμό. Αυτό θέλω,
0: θέλω να πω μπροστά αλλά... στην ανάγκη που υπάρχει.
1: Προφανώς, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Και δεν λες και λίγο να πάρεις 500 ευρώ.
0: Ποιο παίρνει 500 ευρώ?
1: Δεν σου είπα, στα καλάβρητα. Στα...
0: Πας και ψάχνεις το βουνό μέσα που είναι χωμένο ένα μέρος. Όχι,
1: να,
0: να μην λες, να λες αυτό που θα πάρει μια μεσαία μια οικογένεια πάντως, που ζει στην Πάτρα.
1: Πάντως,
0: αυτό να δεις.
1: Επιδοτείται έτσι περισσότερο το ηλεκτρικό, να ξέρετε. Έτσι,
0: άρα θα πρέπει. Είναι προτιμότερο είναι να δηλώσει.
1: Τι θα δηλώσει. Είναι τι θα δηλώσει.
0: Είναι προτιμότερο να δηλώσει κάποιο,
1: ναι,
0: το ηλεκτρικό.
1: Συμφέρει περισσότερο, συμφέρει ναι, περισσότερο
0: παρά να δηλώσει το
1: παρά το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι γιατί είναι, προφανώς είναι περισσότερα τα χρήματα. Λοιπόν, αυτά. Μετά την αύξηση και περιμένουμε να δούμε πού θα φτάσει το ποσό της.
0: Να πούμε, ότι
1: να πούμε και κάτι επίσης ακόμα, ότι θα συνεχιστεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, έτσι.
0: Η βενζίνη δεν
1: και
0: είναι.
1: Παίρνει και η βενζίνη επιδοτείται από τα διελιστήρια. Δηλαδή το ποσό που βλέπουμε δεν είναι το πραγματικό.
0: Δεν πάει,
1: θα ήταν πιο ακριβό.
0: Καταναλωτές,
1: ναι,
0: πάει στους...
1: Απλά η αλλαγή που θα γίνει τώρα θα είναι ότι την επιδότηση την αναλαμβάνει το κράτος. Της βενζίνης και φεύγει από το οικονομικά, έτσι, τις οικονομικές υποχρεώσεις των διελιστήριων. Δεν θα δούμε κάποια αλλαγή εμείς, απλά αλλάζει ο χρηματοδότης, τέλος πάντων, της επιδότησης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πάντως να πούμε ότι αντίστοιχα επιδόματα δίνονται σε όλη την Ευρώπη, έτσι, και
1: καλά,
0: ιδιαίτερα έτσι, γιατί υπάρχει πρόγραμμα, πρόβλημα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, λόγω των πολέμων μάλλον που είναι σε εξέλιξη. Επομένως λοιπόν, γιατί ακούγονται πολλά και ξέρεις και ο κόσμος έχει κουραστεί με αυτή τη διαδικασία και
1: ζούμε
0: την τακτική.
1: Αν το σκεφτείς καλά, τα τελευταία 15 χρόνια ζούμε σε μια κατάσταση επαναλαμβάνομαι και συνεχόμενων κρίσεων.
0: Έτσι.
1: Δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα από κάπου. Π.χ. τα μνημόνια στην Ελλάδα. Εκεί που είπαμε ότι ξεμπλέξαμε. Πού λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Ξεμπλέξαμε.
0: Κατά κάποιο τρόπο.
1: Μας χτύπησε μετά ο κορονοϊός. Μετά τον κορονοϊό ξεκίνησαν οι πόλεμοι. Και βλέπουμε πού έχουμε φτάσει έτσι σήμερα. Σε μια κατάσταση τεταμένη συνεχώς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουμε ησυχάσει, ρε παιδί μου. Δεν ησυχάζουμε.
0: Ακριβώς αυτό. Και να πούμε, Σωτήρη, ότι εμείς είμαστε τυχεροί, εντός εισαγωγικών η λέξη τυχεροί, γιατί έχουμε εκπαιδευτεί να αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις, ξεκινώντας από την εποχή των μνημονίων και την οικονομική κρίση που μας τσάκισε. Το πρόβλημα και πιο δύσκολη είναι κατάσταση ακόμα για τις άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι ζούσαν.
1: Ήταν καλομαθημένοι.
0: Ναι. Ζούσαν μέσα στον
1: και
0: πλούτο.
1: Και τώρα έχουν αρχίσει και βλέπουν τις στερήσεις.
0: Αρχίζουν και βλέπουν τις στερήσεις και καλούνται να ζήσουν σε ένα νέο οικονομικό πεδίο,
1: ναι,
0: το οποίο βέβαια τους πριονίζει πάρα πολλά από τα όσα απολάμβαναν μέχρι σήμερα. Οπότε εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα, αν θες, γιατί πλεονέκτημα θα το λέγαμε αν ήταν.
1: Απλά είμαστε εκπαιδευμένοι αυτό.
0: Και δεν μας ταράσει τόσο πολύ αυτή η κατάσταση, με την έννοια γιατί έχουμε μάθει να ζούμε στριμωγμένοι.
1: Τις τελευταίες 2 δεκαετίες.
0: Και λίγο,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Συνεχοδιαρκώς. Με κάποιες μικρές έτσι ανάσες.
0: Εντάξει, οπότε γι' αυτό δεν μας διαταράσει και τόσο πολύ αυτή η νέα κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
0: Ναι, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Με ένα θέμα που συζητείτε από χθες.
0: Και είναι το πρώτο μας θέμα σήμερα στην εφημερίδα.
1: Για
0: καλά,
1: τα Botox Party θα μιλήσουμε.
0: Ήξερες εσύ ότι υπάρχουν...
1: Botox Party, ναι, βέβαια. Δεν το είσαι ακούσει εσύ.
0: Εγώ δεν το ήξερα. Χθες το άκουσα από την πρόεδρο του ιατρικού
1: παρές,
0: συλλόγου.
1: Ναι, παρές γυναικών. Κανονίζουν κάποιο σπίτι,
0: ναι,
1: σε ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Και κάνουν έτσι.
0: Είμαι ειλικρινής, δεν το ήξερα. Ναι. Το
1: πώς μάζευες εσύ
0: την...
1: για τσάι, ρε παιδί μου.
0: Εγώ να είμαι στο τσάι.
1: Εσύ είσαι στο τσάι ακόμα.
0: Στο τσάι και στο πτυφούρο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κάνω ένα βήμα προς τα μπρος. Λοιπόν, το έμαθα και αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, την κυρία Άννα Μαστοράκου. Διαφημίσεις λοιπόν και επανερχόμαστε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
3: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
2: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
3: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Γελούσαμε κυρίες και κύριοι στο διάλειμμα της εκπομπής με αυτά που μας έλεγε ο Διονύσης για γνωστούς κυρίους οι οποίοι κάνουν μπότοξ και δεν διστάζουν να πούν και δημοσίως ότι θέλω να κάνω τόσα μπότοξ
1: που είναι τσιτωμένοι, τελείως.
0: Να μην μπορώ να εκφραστώ καθόλου. Δεν είναι τρομερό πράγμα. Έτσι, να μην μπορείς να εκφράσεις τη χαρά, τη λύπη σου, το γέλιο σου, την, όταν μιλάς με κάποιον, να δείχνεις κάποια πράγματα. Είναι φοβερό πράγμα, έτσι, να είσαι ένα παγωμένο προσωπείο. Και όμως πολλοί το επιδιώκουν αυτό, Σωτήρη.
1: Έτσι, μέντο.
0: Ούτε κεφάλι να μπορείς να, ούτε το κεφάλι να μπορείς να γυρίσεις σε τέτοια σημεία, δηλαδή, που να μην κουνιέται τίποτε.
1: Λοιπόν.
0: Αυτή κι αν είναι παραμόρφωση, αλλά... Βλέπεις ότι είναι άνθρωποι που το επιδιώκουν, δεν τυχαίνει κατά λάθος.
1: Προφανώς δεν πάνε έτσι, γιατί βρέθηκαν εκεί κατά τύχη.
0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Όπως σας έχουμε ήδη προαναγγείλει, έχουμε την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, την κυρία Άννα Μαστοράκου, η οποία μονοπολεί το ενδιαφέρον από χθες, καθώς παρουσίασε έτσι τα αποτελέσματα του ελέγχου που έχει γίνει σε κέντρα αισθητικής ομορφιάς και σε ιατρία της περιοχής μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαστοράκου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Χθες, το έλεγα πριν στο Σωτήρη, προσωπικά δεν ήξερα ότι γίνονται πάρτι μπότοξ. Ο Σωτήρης μου λέει, εγώ τα ξέρω, μου λέει καιρό τώρα ότι γίνονται αυτές οι συναντήσεις.
1: Το καινούργιο θα ήθελα.
0: Έτσι, λοιπόν, πείτε μας, κυρία Μαστοράκου, έχουμε σήμερα και πρώτο θέμα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, τα αποκαλυπτικά στοιχεία που παρουσιάσατε χθες και τα οποία έχουν κατατεθεί από χθες στον εισαγγελέα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Έγινε μια αναλυτική ουσιαστικά αναφορά με ένα πληρέστατο φάκελο με όλες τις αναφορές. Να πούμε λίγο για τη μεθοδολογία, ότι χαρτογραφήσαμε ουσιαστικά όλες τις αναφορές και τις δημόσιες προβολές και των γιατρίων και των κέντρων ομορφιάς. Και όταν λέμε κέντρα ομορφιάς, δεν αφορά μόνο τα κέντρα αισθητικής, αλλά και τα κέντρα δυνατίσματος, κέντρα περιποίησης νυχιών, ποδολογικά κέντρα, κέντρα που αφορούν και, άλλα επαγγέλματα υγείας. Ακόμα και διαιτολόγοι φέρεται να διαφημίζουν ενέσιμες εφαρμογές, οπότε καταλαβαίνετε ότι μια πλειάδα επισηματιών που αναγγέλουν τουλάχιστον στο διαδίκτυο τέτοιες εφαρμογές, οι οποίες βεβαίως είναι παράνομες αν δεν διενεργούνται από γιατρό και αν δεν διενεργούνται σε αδειοδοτημένα γιατρία. Mm-hmm. Και πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή, ειδικά ο πολίτης της Πάτρας μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, υπάρχει ένα κουμπί που λέγεται γιατρή, οπότε μπορεί να ελέγξει αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος που του κάνει μια ενέσιμη εφαρμογή, αν είναι γιατρός. Δεύτερο, μπορεί να ελέγξει αν είναι αδειοδοτημένο το γιατρείο, και μάλιστα τα αδειοδοτημένα γιατρία υπάρχει ταμπέλα νόμιμο γιατρείου από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών. Και το τρίτο που πρέπει να ελέγξει είναι το υλικό που χορηγείται, πρέπει να έχει πιστοποίηση, πρέπει να έχει barcode. Πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης τι υλικό είναι, ποια είναι η ποσότητα αυτού, διότι σε περίπτωση παρενεργειών, αλλεργίες ή οτιδήποτε άλλο ή παραμόρφωσης, mm-hmm. πρέπει ο γιατρός, ο θεράπο, να ξέρει το υλικό ώστε να δώσει αντίδοτο. Είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον πολίτη, ώστε να προφυλάξει ο ίδιος την υγεία του και να ξέρει ότι αυτές οι διαδικασίες σε οποιοδήποτε άλλο χώρο είναι παράνομες. Επίσης να τονίσω ότι μάθαμε από έγκυρες πηγές ότι έρχονται κάποιοι άνθρωποι από Αθήνα ή από άλλες περιοχές και δίνουν σεμινάρια επιμόρφωσης σε νέα παιδιά, όπου τους μαθαίνουν πώς να κάνουν ενέσεις μπότοξ χωρίς να έχουν αυτά τα παιδιά καμία εξειδίκευση, χωρίς καμία γνώση ανατομίας. Mm-hmm. Μετά διενεργούνται αυτά που υπόθηκαν πάρτι μπότοξ, τα οποία είναι αναφορές που πραγματικά μας έχουν σοκάρει στον Ιατρικό Σύλλογο, και καταλαβαίνετε λοιπόν το κίνδυνο της δημόσιας υγείας που διενεργείται. Επίσης, το φάκελο που κατέθεσε στον εισαγγελέα, είχα και υπόμνημες καταγγελίες πολιτών για παραμορφώσεις σε χώρους μη αδειοδοτημένους και από μη γιατρούς, όπου έγιναν ενέσιμες εφαρμογές.
0: Μάλιστα. Χώροι όπως...
2: όπως κέντρα περιποίησης νυχιών, όπως κέντρα αισθητικής, όπως ποδολογικά κέντρα. Μιλάμε για πραγματικά μεγάλη έκταση παραβίασης της νομοθεσίας. Βέβαια πρέπει να τονίσω επίσης το εξής, ότι είναι ουσιαστικά αναγγελία διαφημίσεων. Πρέπει να υπάρχουν στη συνέχεια έλεγχοι, επιτόπιοι έλεγχοι με συναρμόδιες περιφέρειες. Πρέπει να τονίσω επίσης ότι σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουμε συγκροτήσει επιτροπή η οποία διενεργεί ελέγχους αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα κέντρα αισθητικής, γιατί μόνο εκεί υπάρχει αρμοδιότητα, δεν υπάρχει αρμοδιότητα σε άλλο φορέα, και με τη συνδρομή της αστυνομίας, εάν διαταχθεί από το εισαγγελέα, μπορούν να υπάρξουν μεικτές επιτροπές όπου μπορούμε να ελέγξουμε όλους αυτούς τους φόρους κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
1: Μάλιστα. Ακούγοντας αυτά, κύριε Μαστοράκο, εγώ διαπιστώνω ότι συμπεραίνω μάλλον ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο κενό στο ελεκτικό, στο σύστημα της, του ελεκτικού μηχανισμού. Δηλαδή, μας είπατε μόλις τώρα ότι η περιφέρεια μόνο σε ένα είδος καταστημάτων ή επιχειρήσεων τέτοιων μπορεί να ελέγχει. Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ποιοι παρεμβαίνουν εκεί, ποιοι ελέγχουν, ποιοι είναι οι επιβλέπουσα αρχή?
2: Ακριβώς. Υπάρχει ένα κενό όσον αφορά στον εποπτικό έλεγχο, αλλά υπάρχει και κενό νομοθετικό. Και αυτό αναδείχθηκε και στο φάκελο που καταθέσαμε στον εισαγγελέα. Έχουμε δώσει πλήρη εικόνα της κείμενης νομοθεσίας. Υπάρχουν νομοθετικά κενά και σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών θα εγχειρήσουμε στο Υπουργείο συγκεκριμένες προτάσεις το τι προτείνουμε εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο ότι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρχει ένα σαφές μητρό ειδικοτήτων ιατρικών πράξεων και μηχανημάτων, γιατί υπάρχει και ένα θέμα με τα μηχανήματα. Ποιοι γιατροί μπορούν να έχουν μηχανήματα και ποιας μορφής και με ποιες ενδείξεις. Το δεύτερο στοιχείο είναι ποια είναι η διαβάθμιση των παραπτωμάτων και ποιες είναι οι διοικητικές κυρώσεις που αρμόζουν σε αυτά τα παραπτώματα, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά συγκεκριμένο πλαίσιο κυρώσεων. Και το τελευταίο είναι ότι θα προτείνουμε οπωσδήποτε να υπάρχουν μεικτές επιτροπές για να μην έχουμε προβλήματα αρμοδιοτήτων, ώστε η αγορά να καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα πλήρες ελεκτικό πλαίσιο και νομιμότητας, ώστε αυτά τα φαινόμενα πραγματικά να παταχθούν.
0: Εκτός από τα κέντρα αισθητικής, κυρία Μαστοράκου, είχαμε και 14 ιατρία έτσι που μπήκαν στο μικροσκόπιο, εκ των οποίων τα 5 τελικά φέρονται ότι έχουν προβεί σε κάποιες παρατυπίες, παρανομίες κλπ.
2: Ναι. Καταρχήν τα κέντρα εναλλακτικών εφαρμογών έχουμε ένα πρόβλημα εκεί στο νομοθετικό πλαίσιο. Κοιτάξαμε λοιπόν τα κέντρα ομοιοπαθητικής βιοσυντονισμού κτλ. Εκεί προέκυψε ότι η νομοθεσία δεν ουσιαστικά διασαφηνίζει αν είναι παράνομα ή όχι. Επιτρέπει, φαίνεται η νομοθεσία ότι επιτρέπει ως συμπληρωματική ουσιαστικά πρακτική, όχι ιατρική εφαρμογή, πρακτική. Οπότε εκεί απλά γίνονται συστάσεις στους συναδέλφους. Ο βελονισμός επιτρέπεται μόνο από γιατρούς και όχι από άλλους φορείς. Η ομοιοπαθητική επίσης το ίδιο, μόνο από γιατρούς. Επομένως αυτό τέθηκε υπόψη των συναδέλφων, δώσαμε σαφέστατες οδηγίες σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο. Εκεί που είχαμε κάποια θέματα ήταν η συστέγαση μεταξύ γιατρίων δερματολογικών πλαστικής χειρουργής με κέντρα αισθητικής, όπου εκεί διασαφηνίσαμε με τρόπο επιτακτικό ότι μόνο ο γιατρός διενεργεί ενέσιμες εφαρμογές και όχι κανένας άλλος ουσιαστικά πτυχιούχος ή όχι εν πάση περιπτώσει του κέντρου αισθητικής, και εκεί θα υπάρχει υποπτικός έλεγχος αναλυτικά. Από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κέντρα, όπως σας είπα, σύμφωνα με το πλαίσιο διαφήμισης που έχουν προβάλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να υπάρχει εποπτικός έλεγχος, γιατί πραγματικά οι παραμορφώσεις, οι αλλεργίες και οι αναφορές υπάρχουν, είναι συγκεκριμένες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που μας δώσανε πολύτιμες πληροφορίες, όπως και την Επιτροπή Εποπτείας Αισθητικών Επεμβάσεων, γιατί μας διαχείρισε πολύτιμο υλικό με φωτογραφίες τις οποίες τις έχει πλέον στα χέρια του εισαγγελέας. Άρα μπορεί να έχει και εικόνα το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και περιμένουμε βεβαίως να συνεργαστούμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες για το περαιτέρω διαδικασία ελέγχου.
0: Από αυτά που λέτε συμπεραίνουμε, κυρία Μαστοράκο, ότι τώρα ξεκινάει η διαδικασία σύστασης των επιτροπών ελέγχου. Έτσι, μέχρι τώρα όλα αυτά ήταν εκτός πλαισίου ελέγχου.
2: Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει καταρχήν μια αναμόρφωση του νομικού πλαισίου. Δεν μας βοηθάει το νομικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή ο έλεγχος που έγινε στα γιατρία έγινε με μορφή συστάσεων, γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να μας μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να βάλουμε κυρώσεις, όπως σας είπα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα κενό αρμοδιότητων. Σας είπα ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει συμβεί είναι ότι μέσα από μία απόφαση της Βουλής όλες οι αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες είναι εθελοντικές, δηλαδή δεν υπάρχει αμοιβή, δυστυχώς. Υπήρξε μια απόφαση που λέει ότι πρέπει όλοι αυτοί οι γιατροί που συμμετέχουν στις επιτροπές να δηλώνουν ποφενέσχες, που σημαίνει ότι υπήρχαν μαζικές παραιτήσεις από τις επιτροπές, διότι ένας γιατρός που αφιερώνει χρόνο από την προσωπική του εργασία μετά να μπει σε μια διαδικασία

0: το Υπουργείο είναι η αναμόρφωση του νομικού πλαισίου και των διαφημίσεων με τις συγκεκριμένες προτάσεις. Σαφέστατα και το ΚΕΣΥ θα πρέπει να γνωμοδοτήσει με μια πλήρη ανάλυση όλων αυτών που σας προείπα και βεβαίως να υπάρχει και μια συναρμοδιότητα, δηλαδή η αστυνομία, οι αστυνομικές αρχές που έχουν την δυνατότητα να μπαίνουν σε οποιοδήποτε χώρο θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά σε μεικτές επιτροπές ώστε να μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο νομιμότητας το οποίο να βοηθήσει όλους μας να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
1: Μάλιστα. Φαίνεται ότι γίνεται μια πολύ καλή αρχή. Μακάρι αυτά και οι προτάσεις σας να υιοθετηθούν, κυρία Μαστοράκο, ώστε επιτέλους να αποκτήσουμε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και προστασίας των πολιτών, διότι σωστά εσείς απευθύνετε έκκληση στους πολίτες να ελέγχουν, αλλά ξέρετε ότι πολλές φορές ως πολίτες δεν έχουμε και την δυνατότητα και την υπομονή να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτραπεί το έλλειμμα, να καλλιεργηθεί το έλλειμμα εμπιστοσύνη στην ιατρική κοινότητα.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα ήθελα να προσθέσω το Σάββατο στις εκδηλώσεις του Αγίου Λουκά θα έχουμε μία ημερίδα 6,5 ώρα το Σάββατο στο ξενοδοχείο My Way. Τα μυστικά της Ιούλιους Μακροζωίας είναι μία πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου για να δώσουμε περιστατωμένες επιστημονικές πληροφορίες στους πολίτες το τι σημαίνει υγιή μακροζωία και αν μπορούμε να περάσουμε το μήνυμα ότι όλα αυτά που αφορούν την υγιή γύρανση περνάνε από την επιστήμη και την νομιμότητα και την προσέγγιση, την, ουσιαστικά την επιστημονική. Θα δοθούν σαφέστατες οδηγίες στους πολίτες πώς πρέπει να προσεγγίσουν την υγιή μακροζωία.
1: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Λοιπόν, σαφέστατη κυρία Μαστοράκου, βλέπετε πόσα πράγματα γίνονται και ξέρεις Σωτή, το κυνήγι της νεότητας και της μακροζωίας μας θυματοποιεί πολύ εύκολα, έτσι.
2: Ναι.
1: Βλέπουμε ας πούμε μία ταμπέλα, μία διαφήμιση, λέμε όπα εδώ είμαστε και τρέχουμε να κερδίσουμε αυτό που υπόσχεται η κάθε διαφήμιση. Πίσω όμως από αυτό κρύβεται μια πολύ μεγάλη παγίδα και βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα τελικά και τα οποία σε κάποιους στοιχίζουν ακόμα και εντάξει, την ζωή τους.
2: Προφανώς όλα αυτά είναι στις ακραίες περιπτώσεις, έτσι. Με όλα αυτά δεν σπέβδουμε ούτε να στοχοποιήσουμε ούτε να
1: προφανώς
2: κατηγορήσουμε ένα ολόκληρο κλάδο που υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να λειτουργεί και νόμιμα.
1: Είναι άλλο πράγμα. Ναι, έτσι, αυτός που είναι νόμιμο, Σωτήρη μου, ναι, δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια έτσι που θα βλάψει τη ζωή του άλλου. Δεν μιλάμε για τους νόμιμους,
2: ναι, έτσι. Θέλουμε, έτσι.
1: Αυτά δεν τα βάζουμε όλα στο ίδιο
2: τσουβάλι. Απλά μην κληθεί ότι όλη αυτή η συζήτηση στοχοποιεί ένα ολόκληρο κλάδο.
1: Όχι, όχι,
2: έτσι,
1: το αντίθετο.
2: Οι νόμιμοι, έτσι. Βγάλει και τους εκπροσώπους της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας και οι οποίοι φαντάζομαι ότι υιοθετούν και αυτές.
1: Μα και οι ίδιοι οι νόμιμοι είναι αυτοί που επιδιώκουν το να καθαρίσει το τοπίο, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Από τα αγκάθια για να μπορούν και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Την Κυριακή έχουμε ραντεβού. Το θυμάσαι?
2: Ναι.
1: Για πες τι ραντεβού έχουμε.
2: Με συλλαμβάνεις τώρα.
1: Πάλι σε
2: συλλαμβάνω.
1: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την κυρία Αγγελική Στεφανάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο μαστού Άλμα Ζωής Αχαΐας και έχουμε ραντεβού για τον περίπατό μας, Σωτήρη. Καλή σας ημέρα,
2: καλημέρα,
1: κυρία Στεφανάκη.
4: Καλημέρα κυρία Ριζογιάννη, καλημέρα κύριε Παπανδρέου.
2: Καλημέρα σας.
4: Σας ευχαριστώ και πάλι που τα ξαναλέμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα πούμε για το ραντεβού μας, να ξεκινήσουμε κυρία Στεφανάκη από την δράση που ολοκληρώθηκε προχθές, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχθηκε ένας πολύ σημαντικός αριθμός γυναικών για καρκίνο του μαστού. Υπήρξαν κάποια ευρήματα, πείτε μας για το αποτέλεσμα αυτής της δράσης.
4: Ναι, προχθές το Σάββατο ολοκληρώθηκαν οι κλινικές εξετάσεις που κάθε χρόνο γίνονται στα πλαίσια του
1: και δεν σας ακούμε καλά κυρία Στεφανάκη.
4: Α, ναι, συγγνώμη.
1: Τώρα σας ακούμε.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, το Σάββατο ολοκληρώθηκαν οι κλινικές εξετάσεις που κάθε χρόνο είναι καθιερωμένες.

0: προμένου πλέον να γίνονται στα πλαίσια της δράσης Pink the City. Η αλήθεια είναι ότι από την Τρίτη μέχρι το Σάββατο που ήμασταν εκεί με τους εθελοντές γιατρούς μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, εξετάστηκαν 194 γυναίκες και δεν υπήρξαν ευρήματα. Στάλθηκαν για περαιτέρω έλεγχο.
1: Έλεγχο, αυτό, ναι, αυτό σημαίνει, εννοώ, ναι, κάτι, όταν λέω ευρήματα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό μπορεί να είναι και ευρήματα, αλλά αυτό θα το δούμε μετά τις εξετάσεις. Οι 27 γυναίκες παραπέμφθηκαν για εξετάσεις. Νομίζω ότι είναι μια δράση που ακόμα και σήμερα μας ρωτάνε. Δεν είναι εύκολο να την κρατήσουμε περισσότερο, όχι λόγω του συλλόγου, λόγω των γιατρών που δεν μπορούν να είναι πάρα πολλοί και δεν έχουμε και πάρα πολλούς εδώ στην Πάτρα.
1: Εθελοντές, ακριβώς, ναι.
0: Και γι' αυτό το λόγο την κρατάμε μόνο 5 μέρες, δεν μπορούμε περισσότερο. Ωστόσο,
1: να πούμε,
0: εντάξει,
1: κυρία Στεφανάκη,
0: το σκοπό
1: ότι ξεκινάει,
0: της επιτελεί.
1: Ναι, ξεκινάει, ναι, και το πρόγραμμα προλαμβάνω του Υπουργείου Υγείας, αλλά εγώ θέλω να φύγω από αυτό και να μου πείτε εάν μία γυναίκα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι καλυμμένη τόσο για την πρόληψή της στα δημόσια νοσοκομεία όσο και για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, δεδομένου ότι δεν έχουμε ένα οργανωμένο κέντρο μαστού στην περιφέρειά μας, έτσι δεν είναι? Και δεν έχουμε πλέον στο δημόσιο, αν δεν κάνω λάθος, και χειρουργούς μαστού.
0: Είναι αλήθεια, κυρία Ριζογιάννη, είναι κάτι που το επισημαίνουμε χρόνια. Η περιοχή εδώ, η ευρύτερη περιοχή, αξίζει ένα κέντρο μαστού. Είμαστε σε μια διαδικασία που να διεκδικούμε και πιστεύω ότι μπορεί και να καταφέρουμε κάτι. Δεν έχω ενδείξει που το λέω, αλλά κάποιες υποσχέσεις έχω πάρει. Λοιπόν, υποσχέσεις όμως μέχρι να υλοποιηθούν παραμένουν υποσχέσεις. Λοιπόν, πράγματι, εδώ στην περιφέρεια, στο αστικό τοπίο, γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι γυναίκες πηγαίνουν να εξεταστούν. Βέβαια, στο δημόσιο, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, τα ραντεβού είναι πάρα πολύ μακριά και ιδίως όταν πρόκειται για προληπτικές εξετάσεις. Γιατί αν, ξέρω εγώ, υπάρχει κάποιος λόγος, δεν μπορούν να επισπεύσουν κάποια ραντεβού. Αλλά όταν είναι για προληπτικές εξετάσεις, μπορεί να είναι και εξάμηνο, μπορεί να είναι και 10 μήνες αναμονή κλπ. Αυτό δεν προάγει την πρόληψη. Το καταλαβαίνετε. Έτσι. Δεν προάγει την πρόληψη, γιατί αν υπάρχει κάτι και πας για προληπτική εξέταση, σε 10 μήνες δεν ξέρεις σε ποια κατάσταση θα είναι αυτό το κάτι. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας γι' αυτό. Βέβαια υπάρχουν ιδιωτικές, αλλά δυστυχώς δεν είναι για όλους.
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Αλλά ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα, αν επιχειρήσει κάποιος να κλείσει μέσω ΕΟΠΗ κλπ. Επειδή το λέω αυτό γιατί γίνονται καθημερινά τηλεφωνήματα, φτάνουν στα γραφεία μας.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: βρίσκουν ραντεβού. Φαντάζομαι αυτό ότι είναι. Έχει κατατεθεί και στο σύλλογό σας ως πρόβλημα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και είναι πάλι κάτι που επισημαίνουμε. Είναι πάρα πολύ στον κόσμο, γιατί ακριβώς οι δημόσιες δομές δεν λειτουργούν, έχουν και αυτές πωλήσει ή δεν ξέρω τι άλλο, και γίνεται το ίδιο και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι η περιφέρεια έχει πρόβλημα, δηλαδή είναι κάτι που το έχουμε προσδιορίσει καιρό και λέμε ότι εντάξει, στην Πάτρα λίγο πολύ θα βγάλουμε μια άκρη. Στο Αίγιον λίγο πολύ θα βγάλουμε μια άκρη. Τι γίνεται με την περιφέρεια που εκεί ο πληθυσμός πρέπει να μετακινηθεί, πρέπει να γυρίσει τη γη ανάποδα πολλές φορές για να μπορέσει να κάνει τις προληπτικές του εξετάσεις, γιατί είναι μακριά από τους γιατρούς και από τη διάγνωση. Εκεί υπησέρχονται πολλά προβλήματα, έχουμε πολλές καθυστερήσεις και εκεί βλέπουμε, νομίζω, πια βλέπουμε και τα σπουδαιότερα
1: περιστατικά προχωρημένα,
0: τα πιο προχωρημένα περιστατικά, ναι, αυτό.
1: Και αυτό είναι λυπηρό να συμβαίνει για μια μορφή καρκίνου που μπορεί πλέον να θεραπευτεί, έτσι, να, η γυναίκα να μην πεθάνει από τον καρκίνο του μαστού, να καταλήξει από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Είναι πολύ λυπηρό αυτό να μην υπάρχει σήμερα πρόσβαση των γυναικών.
0: Βέβαια είναι λυπηρό. Η επιστήμη, οι γιατροί, τα φάρμακα, οι θεραπείες, η διάγνωση είναι με το μέρος μας. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και πραγματικά εφόσον υπάρχει η έγκαιρη διάγνωση, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί πρέπει να μπει στη συνείδηση της κάθε γυναίκας και του κάθε άνδρα, κύριε Παπανδρέου, που έχουμε πει ότι αφορά και τους άνδρες ο καρκίνος του μαστού. Η έγκαιρη διάγνωση καθορίζει και την πορεία της νόσου, την πορεία της θεραπείας. Εξαρτάται πολύ από το στάδιο που το βρίσκεις. Άρα όσο νωρίτερα το βρίσκεις, τόσο καλύτερα μπορούν να είναι τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Να κλείσουμε με το ραντεβού της Κυριακής, κυρία Στεφανάκη. Τι ώρα έχουμε συνάντηση για να κάνουμε το ροζ περίπατο?
0: Ωραία. Την Κυριακή λοιπόν περιμένουμε όλη την Πάτρα στη γωνία Αγίου Νικολάου και Μεζόνος, αφού εξοριστήκαμε και φέτος από την πλατεία Γεωργίου λόγω έργων, για να περπατήσουμε μαζί και να μεταφέρουμε το μήνυμα. Ο ραντεβού μας είναι στις 11 η ώρα και όλοι μαζί να μιλήσουμε, να μεταφέρουμε το μήνυμα της πρόληψης. Αυτό που λέμε πάντα, η πρόληψη σώζει ζωές.
1: Ακριβώς. Κρατάμε αυτό, κυρία Στεφανάκη. Ραντεβού λοιπόν την Κυριακή 11 η ώρα με Ζώνος και Αγίου Νικολάου. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Λοιπόν, όπως άκουσε Σωτήρη, αν και έχουμε όλα τα μέσα, δεν έχουμε τη διαδρομή πολλές φορές και την πρόσβαση, δεν έχουμε εξασφαλίσει την πρόσβαση για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες, διότι ο καρκίνος του μαστού αφορά και τα δύο φύλλα, με μικρότερη συχνότητα βέβαια εσάς τους άνδρες, με μεγαλύτερη εμάς τις γυναίκες. Λοιπόν, ταΐζω ζωάκια, ναι, Κρεωσής παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Η εταιρεία Κρεωσής, κυρίες και κύριοι, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους.
3: Και μαζί μας ήταν και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
1: Σωτήρης Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι.
3: Μαρίνα Ριζογιάννη.
1: Και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
3: Ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται. Πελοπόννησος FM 103,9. Έρχεται.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη δημιουργική ημέρα, γεμάτη.
3: Με χαρά.
1: Χαρά. Ωραία. Όταν έχεις αγάπη, ευγνωμοσύνη και αισιοδοξία, έχεις και χαρά. Το πεις πολύ ωραία, Σωτήρη μου. Ναι. Καλή σας ημέρα.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Νέα προοπτική για τη μετατροπή κλειστών καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών ακινήτων σε κατοικίες δημιουργεί ο νόμος 5322 του 2026. Η αλλαγή χρήσης μπορεί να αφορά νόμιμα υφιστάμενα καταστήματα, γραφεία και αποθήκες, ακόμη και σε περιοχές με περιορισμούς χρήσεων γης, εφόσον δεν αυξάνεται η δόμηση, η κάλυψη και το ύψος των κτηρίων. Απαιτούνται ωστόσο προβλεπόμενη τεχνική και πολεοδομική έλεγχη, καθώς και η τήρηση όρων για το φωτισμό και τον αερισμό. Το ζήτημα ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Πάτρα, αφού σύμφωνα με έρευνα, σε 26 επιλεγμένα οικοδομικά τετράγωνα καταγράφονται 217 κλειστοί επαγγελματικοί χώροι. Παράλληλα, μια δεύτερη έρευνα εντόπιζε 85 κλειστά καταστήματα στις όδους Κανακάρη, Κορίνθου και Μεζόνος από τη Γούναρη έως τη Ζαΐμη. Η αξιοποίησή τους θα μπορούσε να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών και να δώσει νέα ζωή σε εμπορικούς δρόμους. Στο Δήμο Πατρέων, η έλλειψη προσωπικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού οδηγεί στην ανάθεση εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνσης εμποδίων από αποχετευτικά δίκτυα σε εξωτερικούς αναδόχους. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα δαπάνη 74.200 ευρώ για παρεμβάσεις έως το τέλος του 2026 με δυνατότητα παράτασης. Από το ποσό, 37.200 ευρώ αφορούν σχολικά κτίρια στο Ρίο, 18.500 ευρώ δημοτικά και σχολικά κτίρια στα Βραχνέικα και άλλα 18.500 ευρώ φρεάτια και αγωγούς ομβρίων στη Μεσάτιδα. Οι εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων απορροής και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Η ανάθεση έρχεται να προσθεθεί σε άλλες εξωτερικές υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο Δήμος, προκαλώντας παράλληλα συζήτηση για το κόστος που τελικά επιβαρύνει τους δημότες. Στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, ένα βήμα για την ενίσχυση του αστικού εξοπλισμού αφορά την τοποθέτηση καθισμάτων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και η διαδικασία θα προχωρήσει με απευθείας ανάθεση έπειτα από έρευνα αγοράς. Μετά τις πεζοδρομήσεις στις οδούς Μεζόνος και Γύρω Κωστοπούλου, παραμένουν εκκρεμότητες με την τοποθέτηση κάλτων, τον φωτισμό και άλλες υποδομές, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Παράλληλα, ο Δήμος συνεχίζει την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων περιπτέρων από κοινόχρηστους χώρους. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί 12, ενώ προγραμματίζεται η αποξήλωση ακόμη 2 στην οδό Ανθίας και στο Ρίο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, ενώ η αποκατάσταση των πεζοδρομίων γίνεται από συνεργεία του Δήμου. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσας, τα περίπτερα στην Πάτρα έχουν μειωθεί από περίπου 300 σε 88, εξέλιξη που συνδέεται με τα περιορισμένα περιθώρια κέρδους, το λειτουργικό κόστος και τις αυξήσεις τιμών. Σημαντική αστυνομική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε σε περιοχές της Πάτρας. Το πρωί της Τρίτης συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα στον οικισμό της Εγγλικάδας και του Ριγανόκαμπου σε εκτέλεση ενταλμάτων. Η έρευνα αφορά τη δράση της ομάδας από τον Φεβρουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2026. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός, ενώ συνολικά οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 11, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κηδεμόνες. Οι υποθέσεις αφορούν διαρρήξεις σε περιοχές όπως η Γλυκάδα, η Περιβόλα, το Ψαροφάι, το Σαραβάλι, ο Ρωμανός, το Μεντιλόγκλι και το Άνω Καστρίτσι. Η συνολική λία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, περιλαμβάνει 5.850 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 50.800 ευρώ, 3 κυνηγετικά όπλα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και έγγραφα. Σε μία από τις υποθέσεις, γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε από άσκηση βίας. Η έρευνα συνεχίζεται. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών κλιμακώνει τις παρεμβάσεις του για την αντιμετώπιση πρακτικών που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες. Η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, κατέθεσε φάκελο στον εισαγγελέα σχετικά με 42 κέντρες ειδικής που φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις όπως ενέσιμες θεραπείες. Παράλληλα, ελέγχονται διαφημίσεις εναλλακτικών πρακτικών, ενώ 5 ιατροί βρίσκονται σε διαδικασία συμμόρφωσης. Ο Σύλλογος έχει εξετάσει 14 από τα 573 ιατρία που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Η κυρία Μαστοράκου προειδοποιεί επίσης για τα λεγόμενα Botox parties και σεμινάρια στα οποία ενδέχεται να πραγματοποιούνται πράξεις από μη εξειδικευμένα πρόσωπα. Όπως επισημαίνεται, οι αισθητικές ενέσιμες εφαρμογές με Botox και αλουρονικό πρέπει να πραγματοποιούνται από τις προβλεπόμενες ιατρικές ειδικότητες και σε νομιμούς χώρους. Οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν την άδεια του γιατρού, την καταλληλότητα του χώρου και την πιστοποίηση προϊόντων. Προβλήματα με την ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών απορριμμάτων καταγγέλουν κάτοικοι των προσφυγικών στην Πάτρα. Σημείασεις για σταυρώσεις Προύσης και Νίκαιας, Περγάμου και Νικαίας, καθώς και Τζαβέλα και Σμύρνης έχουν επιβαρυνθεί με μπάζα, έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, παλέτες και γυαλιά. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στη Βόρειο Πύρου και Ψιλορίτη, κοντά σε εγκαταλελειμμένο μερικώς κατεστραμμένο κτίριο. Παρότι σε σημείο της Ιωνίας και της Δάμονος έγινε πρόσφατα καθαρισμός, οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι το πρόβλημα θα επανέλθει χωρίς συστηματική αποκομιδή και έλεγχο. Ζητούν άμεσες παρεμβάσεις αλλά και σταθερή αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα υποδέχεται απόψε στις 7 το απόγευμα τη γερμανική Τρίερ στο κλειστό Τόφαλος για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του FIBA Europe Cup. Ο Προμηθέας έχει διαθέσιμους στους υπόλοιπους παίκτες του με μοναδική απουσία τον τραυματία Παρασκευόπουλο. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Μιχάλης Μιχελάκος, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το ζήτημα του προπονητή για τη συνέχεια. Το επόμενο παιχνίδι της ομάδας είναι το Σάββατο στη Λευκάδα απέναντι στη Δόξα. Και ο καιρός άστατος θα είναι σήμερα. Στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, με πιθανότητα ρέης βροχής, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως 4 βοφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610 427 377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Άσε, είμαι να σκάσω.
6: Τι έπαθες?
5: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
6: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
5: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
6: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε!
6: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610 990 834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
8: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
2: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
9: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Απόρρητη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ,
5: τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
9: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
8: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
9: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
10: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
11: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Νέα προοπτική για τη μετατροπή κλειστών καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών ακινήτων σε κατοικίες δημιουργεί ο νόμος 5322 του 2026. Η αλλαγή χρήσης μπορεί να αφορά νόμιμα υφιστάμενα καταστήματα, γραφεία και αποθήκες, ακόμη και σε περιοχές με περιορισμούς χρήσεων γης, εφόσον δεν αυξάνεται η δόμηση, η κάλυψη και το ύψος των κτηρίων. Απαιτούνται ωστόσο προβλεπόμενοι τεχνικοί και πολεοδομικοί έλεγχοι, καθώς και η τήρηση όρων για το φωτισμό και τον αερισμό. Το ζήτημα ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Πάτρα, αφού σύμφωνα με έρευνα, σε 26 επιλεγμένα οικοδομικά τετράγωνα καταγράφονται 217 κλειστοί επαγγελματικοί χώροι. Παράλληλα, μια δεύτερη έρευνα εντόπιζε 85 κλειστά καταστήματα στις όδους Κανακάρη, Κορίνθου και Μεζόνος από τη Γούναρη έως τη Ζαΐμη. Η αξιοποίησή τους θα μπορούσε να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών και να δώσει νέα ζωή σε εμπορικούς δρόμους. Στο Δήμο Πατρέων, η έλλειψη προσωπικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού οδηγεί στην ανάθεση εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνσης εμποδίων από αποχετευτικά δίκτυα σε εξωτερικούς αναδόχους. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα δαπάνη 74.200 ευρώ για παρεμβάσεις έως το τέλος του 2026 με δυνατότητα παράτασης. Από το ποσό, 37.200 ευρώ αφορούν σχολικά κτίρια στο Ρίο, 18.500 ευρώ δημοτικά και σχολικά κτίρια στα Βραχνέικα και άλλα 18.500 ευρώ φρεάτια και αγωγούς ομβρίων στη Μεσάτιδα. Οι εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων απορροής και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Η ανάθεση έρχεται να προσθεθεί σε άλλες εξωτερικές υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο Δήμος, προκαλώντας παράλληλα συζήτηση για το κόστος που τελικά επιβαρύνει τους δημότες. Στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, ένα βήμα για την ενίσχυση του αστικού εξοπλισμού αφορά την τοποθέτηση καθισμάτων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και η διαδικασία θα προχωρήσει με απευθείας ανάθεση έπειτα από έρευνα αγοράς. Μετά τις πεζοδρομήσεις εισοδούς Μεζόνος και Γύρω Κωστοπούλου, παραμένουν εκκρεμότητες με την τοποθέτηση κάδων, τον φωτισμό και άλλες υποδομές, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Παράλληλα, ο Δήμος συνεχίζει την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων περιπτέρων από κοινόχρηστους χώρους. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί 12, ενώ προγραμματίζεται η αποξύλωση ακόμη 2 στην οδό Ανθίας και στο Ρίο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, ενώ η αποκατάσταση των πεζοδρομίων γίνεται από συνεργεία του Δήμου. Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσας, τα περίπτερα στην Πάτρα έχουν μειωθεί από περίπου 300 σε 88, εξέλιξη που συνδέεται με τα περιορισμένα περιθώρια κέρδους, το λειτουργικό κόστος και τις αυξήσεις τιμών. Σημαντική αστυνομική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε σε περιοχές της Πάτρας. Το πρωί της Τρίτης συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα στον οικισμό της Εγγλικάδας και του Ριγανόκαμπου σε εκτέλεση ενταλμάτων. Η έρευνα αφορά τη δράση της ομάδας από τον Φεβρουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2026. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός, ενώ συνολικά οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 11, μεταξύ των οποίων 3 ανηλικοί και 3 κηδεμόνες. Οι υποθέσεις αφορούν διαρρήξεις σε περιοχές όπως η Γλυκάδα, η Περιβόλα, το Ψαροφάι, το Σαραβάλι, ο Ρωμανός, το Μιντιλόγκλι και το Άνω Καστρίτσι. Η συνολική λία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, περιλαμβάνει 5.850 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 50.800 ευρώ, 3 κυνηγετικά όπλα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και έγγραφα. Σε μία από τις υποθέσεις, γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε από άσκηση βίας. Η έρευνα συνεχίζεται. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών κλιμακώνει τις παρεμβάσεις του για την αντιμετώπιση πρακτικών που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες. Η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, κατέθεσε φάκελο στον εισαγγελέα σχετικά με 42 κέντρα ειδικής που φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις όπως ενέσιμες θεραπείες. Παράλληλα, ελέγχονται διαφημίσεις εναλλακτικών πρακτικών, ενώ 5 ιατρία βρίσκονται σε διαδικασία συμμόρφωσης. Ο Σύλλογος έχει εξετάσει 14 από τα 573 ιατρία που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Η κυρία Μαστοράκου προειδοποιεί επίσης για τα λεγόμενα Botox parties και σεμινάρια στα οποία ενδέχεται να πραγματοποιούνται πράξεις από μη εξειδικευμένα πρόσωπα. Όπως επισημαίνεται, οι αισθητικές ενέσιμες εφαρμογές με Botox και αλουρονικό πρέπει να πραγματοποιούνται από τις προβλεπόμενες ιατρικές ειδικότητες και σε νομιμούς χώρους. Οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν την άδεια του γιατρού, την καταλληλότητα του χώρου και την πιστοποίηση προϊόντων. Προβλήματα με την ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών απορριμμάτων καταγγέλουν κάτοικοι των προσφυγικών στην Πάτρα. Σημεία στις διασταυρώσεις Προύσης και Νίκαιας, Περγάμου και Νικαίας, καθώς και Τζαβέλα και Σμύρνης έχουν επιβαρυνθεί με μπάζα, έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, παλέτες και γυαλιά. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στη Βορειοπύρου και Ψιλορίτη κοντά σε εγκαταλελειμμένο μερικώς κατεστραμμένο κτίριο. Παρότι σε σημείο της Ιωνίας και της Δάμονος έγινε πρόσφατα καθαρισμός, οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι το πρόβλημα θα επανέλθει χωρίς συστηματική αποκομιδή και έλεγχο. Ζητούν άμεσες παρεμβάσεις αλλά και σταθερή αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Στα αθλητικά, Προμηθέας Βικοσκόλα υποδέχεται απόψε στις 7 το απόγευμα τη γερμανική Τρίερ στο κλειστό Τόφαλος για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του FIBA Europe Cup. Ο Προμηθέας έχει διαθέσιμο στους υπόλοιπους παίκτες του με μοναδική απουσία τον τραυματία Παρασκευόπουλο. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Μιχάλης Μιχελάκος, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το ζήτημα του προπονητή για τη συνέχεια. Το επόμενο παιχνίδι της ομάδας είναι το Σάββατο στη Λευκάδα απέναντι στη Δόξα. Και ο καιρός άστατος θα είναι σήμερα. Στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με πιθανότητα ρέης βροχής, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως 4 βοφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο?
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
5: Como puede ser verdad.
6: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
7: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
8: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
11: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
10: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
11: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
10: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
11: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
11: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
0: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9.
12: ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, Πελοπόννησος FM, περίπου 15 λεπτά μετά από τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 103,9. Είμαστε κοντά σας και θα παραμείνουμε έως τη μία. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, τη ζωντανή ενημέρωση που προσφέρουν το υπεραστικό κτέλο Μοαχαΐας, το κουρδιστό πορτοκάλι και τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης, με την κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά στον τομέα της ενέργειας. Να δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, αν υπάρχει ενδιαφέρον, πώς προαλήφεται αυτή η ανταπόκριση και φυσικά θα πάμε και στα καυσόξυλα να δούμε εκεί επίσης φέτος πώς αναμένεται να κυμανθεί η ζήτηση. Πάμε να μιλήσουμε με τον Σύλλογο Μεζινοπολών Αχαΐας, τον Πρόεδρο, τον κύριο Αλέξη Παγιανόπουλο, να μας δώσει την εικόνα και τη δική του αίσθηση για την φετινή περίοδο. Κύριε Παπαγιανόπουλε, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πείτε μας λοιπόν, τι βλέπετε εσείς και σε μέτρα, με μέτρο πάντα τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
1: Για την ώρα δεν έχει πει τηλέφωνο, εγώ αυτό βλέπω. Μέχρι πέρσι, πρόπερσι, όλες τις χρονιές είχαμε προπαραγγελίες, είχαμε πάρα πολλές. Φέτος ούτε, όταν σου λέω, ούτε τηλέφωνο, ούτε τηλέφωνο.
0: Τόσο δραματικά τα πράγματα.
1: Αν βγει εκεί που λένε γύρω στο 1,70 τώρα, 1,60, 1,70, δεν ξέρω γιατί, ακόμα δεν έχουμε παραλάβει να ξέρουμε. Και πέρσι ξεκίνησε με ένα 10 και έπεσε ένα 5. Είναι τεράστια διαφορά. Ποιος θα βάλει?
0: Πέρσι σε τι τιμή κλείσατε?
1: Πέρσι κλείσαμε, όταν έγινε ο πόλεμος, κλείσαμε 1,70, 1,80. Αλλά δεν έβαζε κανένας. Μετά το Φεβρουάριο δεν έβαλε κανένας. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, σταματήσαν να βάζουν. Για να βγει σε αυτά τα επίπεδα.
0: Μέχρι να ξεκινήσει ο πόλεμος, σε τι τιμές ήσασταν?
1: Ένα 10, ένα 15, ένα 12, χαμηλά. Είχε την κίνηση.
0: Εκεί έβαζε ο κόσμος.
1: Ναι, έβαζε.
0: Άρα λοιπόν με την εκτόξευση που σημειώθηκε εξαιτίας του πολέμου, έπαψε και ο κόσμος να βάζει πετρέλαιο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Δεν βάλαμε καθόλου, όχι πήγαιναμε λίγο, καθόλου.
0: Καθόλου?
1: Όχι.
0: Δηλαδή κόπηκε απότομα, έτσι.
1: Απαγορευτικό, ναι. Ναι. Δηλαδή, μόνο που βάλαμε ήταν 100 λίτρα, βάζαμε περίπου σε όσους είχαν καυστήρα για να έχουν ζεστό νερό, τίποτα παραπέρα.
0: Άρα λοιπόν, με δεδομένο ότι οι τιμές θα κινηθούν πάνω κάτω εκεί που κλείσανε πέρσι, σημαίνει ότι θα έχουμε την ίδια.
1: Ότι θα παγώσει ο κόσμος, αυτό σημαίνει.
0: Θα παγώσει ο κόσμος ή θα στραφεί σε άλλες μορφές ενέργειας, έτσι.
1: Το μόνο σίγουρο. Δα, ηλεκτρική κουβέρτα, ρεύμα, και μια σοπούλα, κάτι, ό,τι μπορεί να
0: γίνει. Τζάκι όσοι έχουν, ναι. Άρα θεωρείται δηλαδή και τα μέτρα της κυβέρνησης σε πρακτικό επίπεδο αναποτελεσματικά?
1: Για την ώρα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ξανά τόσο υψηλό το πετρέλαιο θέρμανση ποτέ.
0: Δεν το θυμόσαστε τόσο ψηλά.
1: Ποτέ.
0: Δηλαδή το υψηλότερο νούμερο που θυμόσαστε ποιο ήταν?
1: 1,33, 1,34.
0: Άρα
1: και εκεί για λίγο. Και εκεί γκρινιάζανε.
0: Και για λίγο. Άρα λοιπόν το 1,70 περίπου κατά συνθήκη το θεωρείτε εσείς?
1: Ναι, θα ξέρουμε ακριβώς πόσο θα είναι. Αλλά είναι απαγορευτικό. Δεν πρόκειται κανένα να βάλει.
0: Κανένα να βάλει. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μου λέτε, δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο.
1: Μα σα λέω, ούτε μία παραγγελία δεν έχουμε.
0: Ενώ πέρυσι τέτοια περίοδο.
1: Είχαμε πολλές παραγγελίες. Τρέχαμε με το που άνοιγε πρώτη μέρα, τρέχαμε να βάλουμε στα σπίτια.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν πολύ απεσιόδοξα τα πράγματα. Εσείς τι βλέπετε, πού θα κυμανθεί φέτος?
1: Εγώ ελπίζω να γίνει το θαύμα και να το ρίξουν τουλάχιστον κάτω από ένα 40, να μπορέσει ο κόσμος έστω λίγο να βάλει τα αναγκαία, να ζεσταθεί.
0: Ναι. Με το 1,40 πιστεύετε κάτι θα κινηθεί?
1: Στην κρίνια θα έχουμε, ναι. Αλλά τουλάχιστον να βάλουν λίγο.
0: Βάλουν λίγο, ναι.
1: Αν μείνει πάνω από ένα 50-60, δεν πρόκειται να βάλει κανένας.
0: Τώρα, αύριο πόσο θα ανοίξει, ξέρουμε?
1: Δεν το ξέρουμε, αύριο θα παραλάβουμε.
0: Περίπου τι υπολογίζετε?
1: Από ανάμεσα σε ένα 60 μέχρι ένα 70.
0: Μάλιστα. Άρα η ευχή είναι τουλάχιστον να είναι στο 1,60.
1: Ναι. Μάλιστα. Φτάσαμε. Να παρακαλάμε να είναι 1,60.
0: Να είναι 1,60, ναι. Κύριε Παπαγιανόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ. We πρόεδρο των Βυζινοπολών, ούτε ένα τηλέφωνο δεν έχει χτυπήσει. Σαν το τραγούδι σβήσε 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Όμως εδώ δεν είναι 12, είμαστε στο παρά ένα. Αύριο ουσιαστικά ανοίγει η περίοδος και τυπικά, μάλλον, όχι μόνο ουσιαστικά και τυπικά. Και ακόμα δεν έχει χτυπήσει ένα τηλέφωνο για παραγγελία. Την ίδια στιγμή που πέρσι είχαμε πολλές παραγγελίες και όπως ακούσατε, οι επαγγελματίες του χώρου δεν προλάβαιναν να πηγαίνουν να προμηθεύουν τα νοικοκυριά και τα σπίτια. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με μια άλλη εναλλακτική μορφή ενέργειας, με τα καυσόξυλα, να δούμε αν υπάρχουν παραγγελίες, να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον και ποια είναι η αίσθηση των επαγγελματιών του χώρου για φέτος, πού θα κινηθεί η κατάσταση. Γιατί ξέρω πολλά παραδείγματα από πατρινούς, οι οποίοι στρέφονται, όσοι τουλάχιστον έχουν τζάκι, στα ξύλα. Οι υπόλοιποι, όσοι δεν προλαμβάνουν πετρέλαιο, στρέφονται στο ρεύμα. Για να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο, είναι χρόνια στο χώρο εμπορίας καυσόξυλων, έχει μεγάλη εμπειρία και θα τον ρωτήσω, αφού τον καλημερίσω, πώς πάει η κατάσταση, αν υπάρχουν παραγγελίες ήδη. Κύριε Χριστόπουλο, γεια σας.
2: Καλημέρα, γεια σας, γεια σας.
0: Υπάρχουν παραγγελίες, γιατί μίλησα πριν με τον πρόεδρο των Βεζινοπολών και μου είπε ότι δεν έχει ούτε ένα τηλεφώνημα για παραγγελίες. Εσείς?
2: Για ξύλα, εμείς έχουμε τώρα δειλά-δειλά. Πάμε, δηλαδή έχουμε παραγγελίες, έχουν ξεκινήσει.
0: Παραγγελίες, σε σχέση με πέρυσι, έχουμε άνοδο, έχουμε πτώση?
2: Κοίταξε, λόγω βάσης της εποχής τώρα έχουμε λίγο άνοδο. Τώρα ειδικά εγώ, όλο μου ζητάνε συνέχεια. Ο κόσμος γεμίζει τα μπαλκόνια, το πάμε.
0: Λέω σε σχέση με πέρυσι, ήδη ίδια περίοδο.
2: Ναι, όχι, σε σχέση με πέρυσι είναι πιο πολύ τώρα δουλειά.
0: Α, πιο πολύ. Άρα ναι, επειδή θα είναι ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κόσμος βλέπετε ότι στρέφεται, όποιος έχει τζάκι δηλαδή, στα καυσόξυλα.
2: Ναι. Αυτό μου λένε και οι πελάτες, ότι δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο λόγω ακρίβειας και να το γυρίσουν στο τζάκι περισσότεροι.
0: Α, έτσι. Να σας πω, πόσο τώρα κοστίζει ο τόνος?
2: Ο τόνος φέτος πάει 140 ευρώ το κυβικό και 130 ανάλογα το ξύλο.
0: Και πέρυσι οι τιμές ποιες ήταν?
2: Ήταν γύρω στα 120 ευρώ, λίγο πιο φθηνά.
0: Άρα έχουμε μία επιβάρυνση 10 και 20 ευρώ, έτσι?
2: 10 και 20 ευρώ το κυβικό, ναι, λόγω πετρελαίου, λόγω μεταφορικών.
0: Ναι, όλα είναι αλυσίδα. Όλα είναι αλυσίδα και επιβαρύνει το ένα τ' άλλο, ναι.
2: Ακριβώς, μάλιστα.
0: Τι σας λέει ο κόσμος, κύριε Χριστόπουλε? Εσείς είστε πολλά χρόνια στον χώρο. Τι σας λέει, τι αντιλαμβάνεστε?
2: Είμαστε πολλά χρόνια. Εντάξει, ο κόσμος τώρα ζορίζεται λίγο με την ακρίβεια. Πετρέλαιο δεν μπορεί να βάλει. Κουτσά-κουτσά με τα ξύλα, δηλαδή τι μπορεί να κάνει, να ζεσταθεί.
0: Ναι. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι στην ανάγκη πάνε και προμηθεύονται παλέτες και ακατάλληλα ξύλα. Και εδώ πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή, γιατί υπάρχει κίνδυνος.
2: Υπάρχει κίνδυνος, γιατί και φωτιάς και βουλώνει και καμινάδα πιο γρήγορα και το τζάκι. Μπορεί να πιάσει φωτιά το τζάκι. Τα τζάκια θέλουν καθάρισμα οπωσδήποτε, κάθε χρόνο.
0: Εσείς αναλαμβάνετε και καθαρισμό?
2: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας λοιπόν για τον τομέα αυτό του καθαρισμού. Ο κόσμος κάνει καθαρισμό στα τζάκια, γιατί υπάρχει και θέμα επικινδυνότητας. Ξέρετε, ανάφλεξης, εκδήλωση πυρκαγιάς.
2: Βεβαίως. Κάνουν καθαρισμό, αλλά πάμε και σε πολλά σπίτια που έχουν και 2 και 3 και χρόνια να καθαρίσουν τις καμινάδες. Και κανονικά δεν πρέπει. Κανονικά κάθε χρόνο το τζάκι θέλει καθάρισμα. Γιατί άμα πιάσει καμιά φωτιά η καμινάδα ή το τζάκι, μπορεί να πιάσει και το σπίτι και η σκεπή, το δίπλα σπίτι. Έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν είναι επιβεβλημένος ο καθαρισμός, ο ετήσιος καθαρισμός.
2: Ο ετήσιος καθαρισμός, οπωσδήποτε. Αν το χρησιμοποιήσει συχνά το τζάκι, πυκνά, κάθε χρόνο θέλει οπωσδήποτε καθάρισμα.
0: Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δεν μπορούν, δεν έχουν δυνατότητα οικονομική. Έτσι, το βλέπετε αυτό δηλαδή και αυτό, έτσι?
2: Το βλέπω και αυτό και εντάξει, και δεν είναι και το μεγάλο το κόστος για να καθαρίσουν την καμινάδα του τζακιού. Αλλά και
0: πόσο
2: πάλι
0: κοστίζει περίπου?
2: Περίπου πάει αναλόγως με τα μέτρα της καμινάδας, από 50 ευρώ ξεκινάει.
0: Nice.
2: Από 50 ευρώ με 60 εκεί περίπου πάνε οι καθαρισμοί.
0: Εντάξει, δεν είναι αστρονομικό ποσό, με την έννοια ότι αφορά την ασφαλειά μας, έτσι, την ασφαλειά μας.
2: Βεβαίως. Γιατί αν πιάσει υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, υπάρχει και θέμα όμως με αυτά τα επικίνδυνα ξύλα, τα οποία είναι βαμμένα ή εμποτισμένα με χημικά, παλέτες κτλ. Τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα και για την υγεία μας.
2: Σωστά. Και για την ατμόσφαιρα και για παντού.
0: Άρα λοιπόν,
2: να έχεις ξύλο όσο γίνεται πιο ξερό, ελιά, δρύς, είναι τα καλύτερα ξύλα και πουρνάρι αν μπορούμε να καίμε.
0: Ναι. Εσείς τι ξύλα περισσότερο πουλάτε?
2: Εμείς συνήθως ελιά ζητάει ο κόσμος, μετά δρύ και μετά και ευκάλυπτο.
0: Μάλιστα. Οι τιμές είναι όλες το ίδιο, πώς καλύπτονται για κάθε ξύλο?
2: Η ελιά και το δρύς που θεωρείται και το καλύτερο ξύλο πάει στα 140 ευρώ,
0: ναι,
2: και μετά το ευκάλυπτο, και το ευκάλυπτο πάει 130 ευρώ το κυβικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Χριστόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε χρόνια στο χώρο, μας διαφωτίσατε πλήρως.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή περίοδο να έχουμε και με ζέστη, βέβαια, έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ, καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Τα λέω αυτό, Διονύση, αυτά που είπα τελευταία για τις παλέτες, γιατί έχω ένα γνωστό που μου λέει, δεν έχω ξύλα, θα πάω να πάρω παλέτες από κάποια συγκεκριμένα καταστήματα και θα τις κόβω. Και του λέω, η παλέτα καταρχάς δεν ζεσταίνει τα ξύλα αυτό. Και δεύτερον, είναι επικίνδυνο για την υγεία. Όχι μόνο την υγεία τη δικιά σου, του λέω, που εισπνέει αυτά τα αέρια, αλλά και για την ατμόσφαιρα. Γιατί δίπλα στο δικό σου σπίτι είναι άλλο, πιο δίπλα είναι άλλο. Και φανταστείτε τώρα μια περιοχή, μια πόλη, να καίει τέτοια επικίνδυνα ξύλα, τα οποία σε πολλές των περιπτώσεων είναι εμποτισμένα με χημικά. Καταλαβαίνετε τι επικίνδυνο είναι ένα τέτοιο σενάριο. Εντός από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος στρέφεται στο ξύλο, στρέφεται στο ρεύμα. Βλέπετε, μας είπε ο κ. Παγινόπουλος πριν από το Σύλλογο των Βυζινοπολών, δεν υπάρχει ούτε ένα τηλεφώνημα, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ, ούτε ένα τηλεφώνημα για παραγγελίες τώρα, γιατί περιμένει ο κόσμος να δει ακριβώς πού θα ανοίξουν οι τιμές. Δηλαδή, αν ανοίξουν ένα 70, ένα 60, και πάλι με δυσκολία στο 60. Δηλαδή, ο κόσμος, όπως μας είπε, εκεί στο 1,40 θα προσπαθήσει με γκρίνια, βέβαια, με όλη ζόρι, να γεμίσει τις δεξαμενές του για το καλοριφέρ. Αλλά βέβαια, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Έτσι, τα ποσά αυτά είναι τεράστια. Και αυτά, βέβαια, οφείλονται στην εμπόλεμη κατάσταση που συνεχίζεται, δυστυχώς. Ακούσατε πριν ότι είχαμε την εκτείναξη με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, είχαμε και τους άλλους πολέμους, είχαμε εκτείναξη κατευθείαν από το 1,10, 1,20 στο 1,70. Είναι τραγική η κατάσταση.

0: Καλό πόνι στο FM, φίλες και φίλοι, 103,9, ζωντανή ενημέρωση στο μικρόφωνο που δεν πάνε για εταιρικό, που Λοδιονύς Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Περιμένουμε και τη δική σας φωνή, τη δική σας αίσθηση γύρω από αυτό το θέμα ή ό,τι άλλο σας απασχολεί. Έχουμε και ένα ζήτημα σήμερα που αφορά την ικτρή κατάσταση στην καθαριότητα της Πάτρας, ένα θέμα την Πελοπόννησο, ένα ρεπορτάζ που ξεδιπλώνει, αναδεικνύει την δυστοπία που επικρατεί σε πολλές λαϊκές, όχι πλούσιες, λαϊκές γειτονιές της Πάτρας, όπως για παράδειγμα στα Προσφυγικά, όπου με απόσταση 100 πολλές φορές 200-300 μέτρων έχουμε διαφορετικές κομματερές. Η κατάσταση είναι τραγική και υποτίθεται ότι μιλάμε για λαϊκή γειτονιά που ο Δήμος Πατρέων διακηρύττει ότι προσέχει περισσότερο, ότι φροντίζει περισσότερο. Όμως η εικόνα, η πραγματικότητα διαψεύδει αυτό το πολιτικό αφήγημα και τη λειτουργική του Δήμου Πατρέων, διότι η αυτοψία της Πελοποννήσου εχθές ανέδειξε 5 χωματερές, η οποία με την άλλη απέχει 100, 200, 500 μέτρα. Όλα αυτά λοιπόν σε ένα πυκνό ιστό, σε μια λαϊκή γειτονιά της Πάτρας, όπως είναι τα Προσφυγικά, και φυσικά ο σχετικός κατάλογος των μικρών ή μεγάλων χωματερών δεν έχει τέλος. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και δεν μιλάμε για μια σακούλα που έχει φύγει έξω από τον κάδο, όπως έλεγε ο κ. Πελετίδης στο παρελθόν σε μια τηλεοπτική συνέντευξη στη Λίνα Μπάστα και στο Ιόνιαν. Μιλάμε για μια υγειονομική βόμβα, η οποία δεν είναι αναμένη απλώς, εκρήγνεται καθημερινά σε διαφορετικές περιοχές της Πάτρας. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Ευθύνη βέβαια έχουν και οι πολίτες αυτοί ασυνείδητοι, οι οποίοι πετούν τα μπάζα και τα σκουπίδια δεξιά και αριστερά, αλλά εδώ μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Δηλαδή η απουσία δημοτικής αστυνόμευσης. Με ευθύνη του Δήμου δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία, δεν υπάρχει αστυνόμευση. Οι ασύδοτοι νιώθουν πραγματικά ότι είναι στο απειρόβλητο, ότι είναι σε ξέφραγο αμπέλι και συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Θα φύγουμε για διαφημίσεις, αφού σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης, είναι το υπεραστικό κτέλ Νούμο Χάιας και φυσικά είναι το κουρδιστό πορτοκάλι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Συνέπεια. Ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτέλα Χαΐας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί.
4: Αυτοπροσώπος. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις?
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Οκ,
9: τι?
10: Οκ, θα πάμε.
11: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
14: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
15: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
14: Κουρδιστό πορτοκάλι.
15: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
14: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
15: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
14: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
15: Κουρδιστό πορτοκάλι.
14: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
15: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
14: Κουρδιστό πορτοκάλι.
15: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

0: Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, 103,9, για να αλλάξουμε τώρα κλίμα, να αλλάξουμε διάθεση και φυσικά να γυρίσουμε σελίδα στην εκπομπή μας, περνώντας σε μια κωμωδία που έρχεται στην Πάτρα με τη σφραγίδα του Χάρη Ρώμα. Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40, ο γενικός τίτλος, μια παράσταση που μετά τις 100 επιτυχημένες εμφανίσεις της έρχεται στο Πάνθεο, στην Πάτρα, από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με ένα έργο που ξεκινάει από ένα μεγάλο ψέμα και εξελίσσεται σε ένα γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, αποκαλύψεων και ανατροπών. Στον πυρήνα της ιστορίας όμως βρίσκεται κάτι πολύ πιο ανθρώπινο. Η ανάγκη κάθε ανθρώπου να αισθανθεί σημαντικός, να αγαπηθεί και να ανακαλύψει ξανά την αξία του. Η Σοφία Παυλίδου, με τη δική της ξεχωριστή διαδρομή στην μικρή οθόνη αλλά και στο θεατρικό σανίδι, έρχεται να μας μιλήσει για την παράσταση, τη συνεργασία της με τον Χάρη Ρώμα, τους χαρακτήρες που ζωντανεύουν στη σκηνή, αλλά και για τη μαγεία του θεάτρου που, ακόμα και μέσα από το γέλιο, μπορεί να μας φέρει αντιμέτωπους με αλήθειες της καθημερινής ζωής. Ίσως και με αυτά που θέλουμε να αποφύγουμε βλέποντας τον καθρέφτη μας. Η Σοφία Παυλίδου είναι μαζί μας, την καλωσορίζουμε ασμένως εδώ στον Πελοποννήσος FM. Γεια σας, από την Πάτρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ρωτήσω, η ιστορία στηρίζεται σε ένα μεγάλο ψέμα. Ένας εκδότης παρουσιάζει τη σύζυγό του ως τέως πριγκίπισσα της Αλβανίας προκειμένου να εντυπωσιάσει έναν Άγγλο επενδυτή. Πόσο εύκολα μπορεί ένα ψέμα να ξεφύγει από τον έλεγχο εκείνου που το επινοεί τελικά?
1: Δυστυχώς τα ψέματα και δεν τα θέλει η Λουκία, η δικιά μου ηρωίδα δεν θέλει καθόλου το ψέμα, γιατί όπως λέει και η ίδια, τα ψέματα στο τέλος πάντα αποκαλύπτονται. Και όντως αυτό συμβαίνει και στη δική μας παράσταση. Έχουμε μια παράσταση η οποία, ναι μεν είναι κωμωδία, είναι μια φάρσα, αλλά όπως μας έχει καλομάθει ο Χάρης, πάντα μέσα από τα κείμενά του περνάει πολλά και ουσιαστικά μηνύματα που αφορούν στην κοινωνία μας.
0: Μιλάμε λοιπόν για μια κωμωδία στην οποία υπερεξηγήσεις και υπερβολές προκαλούν γέλιο, και θέλω να ρωτήσω, κύριε Παυλίδου, πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να διατηρεί την λεπτή αυτή ισορροπία, ώστε το κωμικό στοιχείο να μην χάσει την αλήθεια και την ανθρώπινη διάστασή του?
1: Σίγουρα υπάρχει μια δυσκολία, αλλά υπάρχει και η ευκολία, γι' αυτό και εμείς κάνουμε τις πρόβες και φτάνουμε στο τελικό αποτέλεσμα που δίνουμε στον κόσμο μας. Και φυσικά όλα εξαρτάται από το να έχεις και ένα ωραίο κείμενο, όπως είναι αυτό που έχουμε εμείς τώρα του Χάρη. Εγώ θέλω να σταθώ στη Λουκία, η οποία μπορεί να μην είναι ο πιο κωμικός ρόλος. Για μένα όμως είναι αυτή που λέει τις περισσότερες και πιο ουσιαστικές αλήθειες που αφορούν αυτή τη στιγμή την κοινωνία μας, γιατί είναι μια γυναίκα η οποία έρχεται από έναν άλλον τόπο, και εδώ πέρα φύγει το θέμα της ξενοφοβίας ο Χάρης, βιώνει το ρατσισμό, αλλά θα σταθώ περισσότερο στην χειραγώγηση και στην κακοποίηση που δέχεται από τον άντρα της, γιατί ερχόμενη από έναν άλλον τόπο κάνει έναν γάμο πιστεύοντας ότι εκεί θα βρει ασφάλεια, μια σταθερότητα, μια καινούργια πατρίδα, όμως τελικά βρίσκει έναν άνθρωπο που την χειραγωγεί, χάνει την αυτοπεποίθηση της μέσα σε αυτόν τον γάμο και την αίσθηση του ποια είναι. Στη διάρκεια του έργου θα δούμε να κάνει μια διαδρομή, μια εσωτερική διαδρομή η Λουκία, και να αποφασίζει ότι θα συνεχίσει μόνη της στη ζωή της. Και εκεί έρχεται που ο ρόλος της Λουκίας συναντιέται με την δική μας κοινωνία, γιατί η κακοποίηση είναι κάτι που συμβαίνει γύρω μας, και ο αριθμός των γυναικοκτονιών δείχνει πως οι γυναίκες, ακόμα και όταν πούν και πάρουν την απόφαση να σταθούν στα πόδια τους και να ξαναβρούν τον εαυτό τους, μετά χάνουν τη ζωή τους.
0: Και να σημειώσουμε βέβαια, όπως εύστοχα το περιγράψατε, ότι η κακοποίηση δεν είναι μόνο σωματική, μπορεί να είναι λεκτική, μπορεί να είναι χειραγώγηση, μπορεί να είναι μια συναισθηματική καταπώνηση, η οποία κάποια στιγμή φτάνει το θύμα στα ωριά του και εκείνη που επέρχεται η έκρηξη. Αλλά θα ήθελα για λίγο τουλάχιστον να αφήσουμε κατά μέρος τη θεατρική Λουκία και να πάμε στη Σοφία Παυλίδου. Καθώς η Σοφία Παυλίδου, εσείς δηλαδή, έχετε περάσει από διαφορετικά τηλεοπτικά και θεατρικά περιβάλλοντα, ήθελα να ρωτήσω τι σας κρατά σήμερα δημιουργικά τόσο ενεργή. Αναζητάτε περισσότερο ρόλους που σας προκαλούν ή συνεργασίες που οι άνθρωποι με τους οποίους κάνετε μπορείτε να πάρετε, να εισπράξετε και να μάθετε κάτι καινούριο.
1: Όντως πια 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, πριν κάποιες μέρες έκλεισα τα 30 χρόνια, δηλαδή πριν λίγες μέρες ήταν η πρώτη μου παράσταση στη Θεσσαλονίκη που ξεκίνησα το 96, και έχοντας βγαίνει σε αυτή την πορεία και έχοντας μια πολύ κακοποιητική συμπεριφορά από ένα συναδελφό μου πριν 8 χρόνια, για μένα πια είναι σημαντικό να έχω ωραίους συνεργάτες δίπλα μου, να πηγαίνω στη δουλειά μου με χαρά, γιατί ούτως ή άλλως για να κάνω αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια σημαίνει ότι την αγαπώ πολύ, μ' αρέσει αυτό το μοίρασμα με τον κόσμο, το να κάνω τον κόσμο να ψυχαγωγηθεί, δεν θα πω μόνο να γελάσει και να προβληματιστεί. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχω ωραίους συνεργάτες και να πηγαίνω με χαρά στη δουλειά μου. Και ο Χάρης είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω ξαναδουλέψει. Είναι πολύ δοτικός, είναι πολύ βαθιά ευγενής άνθρωπος και δεν έχει καμία σχέση με την εξουσία και το να επιβάλλει τη γνώμη του ή την άποψή του ή να μας χειραγωγήσει, αν θες, μέσα στη διάρκεια της, κατά τη διάρκεια της πρόβας, παρόλο που το έργο είναι δικό του. Αφήνει μια ελευθερία και όλα είναι, γίνονται όλα μέσα από συζήτηση και ο καθένας μπορεί να καταθέσει την άποψή του για να φτάσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα.
0: Υπέστητε, είναι γνωστό, μια κακοποιητική συμπεριφορά. Ήθελα να ρωτήσω όμως πέρα από αυτό, νιώσατε να μην μπορείτε να αναπνεύσετε γενικότερα στη δουλειά σας, συγκεκριμένες περιόδους, συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένες συνεργασίες? Φτάσατε κάποια στιγμή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να σκεφτείτε το τέλος, μια οικειοθελή αποχώρηση, αναγκαστική επιλογή μπροστά σε αυτά που βιώνατε?
1: Ναι, κοιτάξτε, μέχρι να μου συμβεί αυτό, αυτό ήταν η αφορμή να φτάσω και σε σημείο να πω ότι ίσως όχι, ίσως φτάνει, δεν χρειάζεται, δεν αξίζει τον κόπο να περνάς κάτι τέτοιο για να κάνεις τέχνη, γιατί σε κανένα κλάδο δεν ταιριάζουν αυτά, αλλά ειδικά στην τέχνη ένα περισσότερο. Ναι, υπήρχε μια τριετία στη ζωή μου που ήμουν λίγο εκτός από όλα αυτά, από όλα αυτά εννοώ από την τέχνη μου, αλλά η τέχνη με ξανακέρδισε. Είναι, όπως προείπα, μια εργασία που αγαπώ. Είναι αυτό που επέλεξα με το που τελείωσα το Λύκειο, μπήκα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και όλα αυτά τα χρόνια το υπηρετώ με πολύ αγάπη. Συνέβη αυτό και ήταν μια περίοδος σκοτεινή, μια περίοδος που κι εγώ θέλησα να αναθεωρήσω, να πω ότι ίσως όχι, να μην, αλλά πολύ χαίρομαι που αλλάξανε όλα αυτά και που βρίσκομαι και πάλι στο θεατρικό σανίδι.
0: Στη ζωή σας γενικά έχετε κάνει μικρές ή μεγάλες επαναστάσεις?
1: Ναι, είμαι ένας άνθρωπος που έχω κάνει επαναστάσεις. Ακόμα και η εσωτερική αυτή μετανάστευση από Θεσσαλονίκη, Αθήνα για να ακολουθήσω τον όνειρό μου, για εκείνες τις εποχές, με τις δεδομένες συνθήκες που υπήρχαν στη ζωή μου, ήταν ένα είδος επανάστασης. Ναι. Επίσης έχω φύγει από ένα γάμο που δεν με ικανοποιούσε, που και αυτό για την κοινωνία μας, όπως προείπαμε, και για μια γυναίκα είναι επανάσταση. Αυτά θα θεωρήσω μεγαλύτερους σταθμούς. Όπως επίσης ήταν επανάσταση πάλι στη δεδομένη εποχή που δεν μιλούσε κανείς, το να μηνύσω τον κακοποιητή μου, κάτι που ξάφνιασε πολλούς και τους συναδέλφους μου στο χώρο και τον κόσμο, και που αγωνίστηκα πολύ για να βρω το δίκαιο μου. Υπήρχαν εκπομπές που δίνανε δήμα στο Θήτη, που έχουν ακουστεί πάρα πολλά ψέματα για μένα, για τη συμπεριφορά μου, πολλά πολλά. Αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη, είχα εμπιστοσύνη στην ελληνική, όχι την έχω χάσει, στην ελληνική δικαιοσύνη, ενώ είχα, γιατί έκλεισα αυτός ο κύκλος, δικαιώθηκα. Και είμαι πολύ περήφανη που το έκανα, που έπραξα.
0: Ωστόσο, κλείσαν οι πληγές, επουλώθηκαν?
1: Ναι, επουλώθηκαν οι πληγές και πήραμε και το μάθημά μας, γιατί όλα τα πράγματα στη ζωή μας γίνονται για να μάθουμε κάτι, να εξελιχθούμε, να μετασχηματιστούμε. Και εννοείται ότι αυτή τη στιγμή που με ρωτάτε, χαίρομαι πολύ που συνέβη και αυτό, γιατί κάπου παραπέρα πήγε η σοφία μέσα από όλα αυτά. κάπου πιο κάτω στη ζωή της.
0: Μιας και αναφέρεστε στη Σοφία, ήθελα να ρωτήσω αν καμιά φορά σας τριμώχνει στα σκοινιά ο εαυτός σας και σας ζητάει να απολογηθείτε για κάτι. Αν συμβαίνει αυτό, για ποια πράγματα σας ζητάει να το κάνετε?
1: Κοιτάξτε, η αυτοπαρατήρηση είναι κάτι που έχει μπει στη ζωή μου πολλά χρόνια, τα τελευταία 15 τουλάχιστον χρόνια, οπότε στη διαδικασία της αυτοπαρατήρησης πολλές φορές βάζω τον εαυτό μου απέναντί μου και εξακολουθώ, υπάρχουν ακόμα κομμάτια που δεν είμαι ικανοποιημένη μαζί τους, υπάρχουν συμπεριφορές τις οποίες επαναλαμβάνω οι οποίες δεν με ωφελούν. Υπάρχουν ακόμα στερεότυπα και patterns τα οποία προσπαθώ να αποβάλω από όλα αυτά που έχουν καταγραφεί μέσα μου, οπότε αυτό είναι μια κατάσταση που είναι in progress, συνέχεια με τον εαυτό μας, για να εξελιχθούμε και να φτιάξουμε

0: δικασία είναι και ένα κομμάτι λύτρωσης. Δεν, σίγουρα κάτι μας συμβαίνει να θέλουμε κάθε απόγευμα στις 8 να βάλουμε κάποια ρούχα και να βγούμε να κάνουμε μια άλλη προσωπικότητα. Κάπου κάτι, ένα κομμάτι του εαυτού μας ζητάει να απελευθερώσει κάτι. Και το κάνουμε αυτό κάθε απόγευμα.
1: Οπότε επειδή όμως οι άνθρωποι, κυρία Παυλίδου, δεν είναι ρομπότ, είναι, έχουν συναισθήματα, φαντάζομαι και εσείς έχετε μπει στη διαδικασία κάποια στιγμή, ένα απόγευμα στις 8 ή στις 7.30, να μην νιώθετε ψυχολογικά έτοιμοι, να μην έχετε διάθεση.
0: Σίγουρα.
1: Πώς το ξεπερνάτε
0: σίγουρα,
1: αυτό, γιατί... έχετε νιώσει παλιάτσος, σε εισαγωγικά, πάνω στη σκηνή?
0: Εντάξει, δεν χρησιμοποιούσα τη λέξη παλιάτσος, που μια χαρά λέξη είναι και παλιάτσος, αυτό που εξυπηρετούσε τότε ο άνθρωπος αυτό στην εποχή του. Μου αρέσει όμως που ό,τι και να συμβαίνει θα το αφήσω στην άκρη και για αυτές τις 2 ώρες θα είμαι εκεί για τον κόσμο που έχει πληρώσει ένα εισιτήριο και έχει έρθει να με δει, αλλά σίγουρα δεν πηγαίνω κάθε μέρα με την ίδια διάθεση. Παλιότερα που ήταν τα παιδιά μου στο σπίτι, μπορεί να μου έχουν δημιουργήσει έναν εκνευρισμό, να υπάρχει μια συνθήκη, να τους έχει συμβεί κάτι. Μετά υπήρχαν διαδικασίες όπως έχασα τους γονείς μου και όμως μετά έπρεπε να παίξω. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, γιατί δεν πάβουμε να είμαστε άνθρωποι επειδή είμαστε ηθοποιοί, αλλά γίνεται κάτι μαγικό πάντα. Μπορεί αυτός που με ξέρει πολύ καλά από κάτω να καταλάβει ότι η Σοφία σήμερα που παίζει έχει κάτι, δεν είναι τόσο ανάλαφρη όπως άλλες φορές, κάτι την προβληματίζει, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι που φαίνεται, γιατί είμαστε επαγγελματίες. Υπάρχει και ένας μηχανισμός που εννοείται έχουμε εκπαιδευτεί με αυτόν τον μηχανισμό, να τα αφήνουμε όλα έξω και εκείνη τη στιγμή που είμαστε πάνω στη σκηνή να κάνουμε την εργασία μας όσο πιο καλά γίνεται για να περάσει καλά ο κόσμος, ο οποίος για αυτόν το κάνουμε όλο αυτό. Σε αυτόν θέλουμε να δώσουμε αυτό που έχουμε προετοιμάσει και να μας δώσει μετά και αυτός πίσω γενναιόδωρα το χειροκρότημά του.
1: Να επισημάνω κάτι, και εμείς το εκλάβετε ως φιλοφρόνης, είναι πανθομολογούμενο και είναι παγκοίνως αποδεκτό. Είσαστε μια πολύ γοητευτική γυναίκα. Ήθελα να ρωτήσω τελικά, αυτό στο θέατρο είναι ευλογία ή κατάρα? Το βάζω και τις 2 λέξεις εισαγωγικά. Είναι, φαντάζομαι, σε όλους κατανοητό, είναι αυτονόητο και ευνόητο ότι σε έναν ωραίο άνθρωπο, ή άντρα ή γυναίκα, ανοίγουν πιο εύκολα οι πόρτες. Μήπως όμως υπάρχουν και τα μειονεκτήματα, δηλαδή επενδύουν οι θειασάρχες, οι επιχειρηματίες πιο πολύ στην εικόνα, στη φιγούρα ενός καλλιτέχνη, προκειμένου στη δική σας περίπτωση στην όμορφη γυναίκα, και ουσιαστικά βάζοντας στην άκρη τις ευκαιρίες που θα μπορούσατε να έχετε να μεταδώσετε, να μεταλαμπαδεύσετε, να ερμηνεύσετε πιο βαθιά συναισθήματα, πιο ιδιαίτερους ρόλους?
0: Σίγουρα, όπως το είπατε, η ομορφιά είναι ένα εισιτήριο για να ανοίξουν οι πόρτες, γιατί το καλός και το ωραίο σε προδιαθέτει πάντα να έχει μια καλή διάθεση. Να έχουν οι άλλοι απέναντί σου, τέλος πάντων, μια πιο καλή διάθεση. Όντως, και πριν 30 χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι άνθρωποι βλέπανε μόνο αυτό, ήταν λίγο μονοδιάστατα τα πράγματα. Αν θέλεις, υπάρχει μια μεγαλύτερη, και υπήρχε και σε μένα παλιότερα, μια μεγαλύτερη αγωνία να δείξει ότι αυτό το παρουσιαστικό συνοδεύεται και με ένα ταλέντο. Δεν είναι μόνο αυτό. Και ήταν και μια δική μου προσπάθεια και μια δική μου διαδικασία, που ίσως μου κάνει και καλό, να δουλέψω περισσότερο, γιατί δεν επαναπαύτηκα σε αυτό, και να εξελιχθώ περισσότερο και ίσως πιο γρήγορα σε μια διαδικασία αυτής της διαδικασίας, και ίσως και στην αρχή κιόλας κάποιες φορές έχω πει και όχι σε πράγματα που στηριζόντουσαν μόνο στην ομορφιά, που ήταν μονοδιάστατος ο ρόλος, γιατί είχα αυτό το άγχος, το φόβο, μην πούνε ότι εντάξει είναι όμορφη, ωραία, αυτό, εκεί. Λοιπόν, οπότε, όπως το είπατε στην αρχή, είναι και κατάρα, είναι και ευλογία.
1: Έχετε μετανιώσει για κάποια όχι που δεν είπατε?
0: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα, με την έννοια έχω μετανιώσει. Δεν έχω μετανιώσει, γιατί αυτά, αν τα θεωρήσουμε λάθη, αυτά τα όχι, αυτά τα λάθη με φέρανε σε αυτό που είμαι σήμερα. Οπότε, όπως είπα και πριν, όλα έχουν κάτι να μας μάθουν. Είμαστε τα λάθη μας, διαμορφώνουμε το χαρακτήρα μας και τις εμπειρίες μας και με τα λάθη μας. Οπότε όλα καλά. Είμαι ευγνώμων και ευτυχής που σήμερα είμαι εδώ που είμαι.

0: Και το παρελθόν το αφήνω πίσω. Δεν το κοιτάω. Ούτε καν το μέλλον δεν κοιτάω. Με ενδιαφέρει να κοιτάω, να ζω στο τώρα και να απολαμβάνω τις στιγμές του τώρα.
1: Σας ενδιαφέρει ωστόσο η στερεοφημία σας?
0: Α, όχι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Με την έννοια, εννοείς να φύγω από αυτή τη ζωή και να ο κόσμος να με ξέρει και όλο αυτό. Αυτό
1: εννοείς. Και το καλλιτεχνικό αποτύπωμα που θα αφήσετε πίσω σας?
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη δουλειά την κάνουμε για τον κόσμο, να μας αγαπήσει ο κόσμος, για μια επιτυχία τέτοια. Δηλαδή, το θα βρεις το δασκαλό σου είναι για μένα μια επιτυχία που με ακολουθεί και που παίζεται ακόμα και ο κόσμος μπορεί ακόμα να με φωνάζει Μάγδα. Αλλά αυτό μου δίνει χαρά, γιατί κατάφερα να ταυτιστεί ο θεατής με αυτή την κακιά προσωπικότητα που είχα τότε.
1: Με μια ραδιούργο προσωπικότητα, ωστόσο, σας τύχησε αυτό, γιατί ξέρετε, πολλές φορές το ξέρετε εσείς βέβαια, ο κόσμος ταυτίζει τις ερμηνείες με την πραγματική ζωή.
0: Πέρασα δύο χρόνια να με σταματάνε στον δρόμο και να με βρίζουνε. Να πηγαίνω να αγοράσω.
1: Συγγνώμη που γελάω, αλλά εντάξει, ναι.
0: Μα έτσι ήταν. Κι εγώ έβγαινα από το θέατρο, θυμάμαι, υπάρχουν χαρακτηριστικά.
1: Τι σας λέγανε.
0: Εγώ θα είσαι, μην τα πούμε τώρα στον αέρα, είσαι τόνα, είσαι τάλο, θα τα πω όλα στον ποντίκι. Τι να σα πω, και μετά καταλάβαινα εγώ, γιατί στην αρχή του έλεγα: μα αν κάποιο λάθο σου κάνετε, κυρία μου, θέλετε να ναι. κάποιον με έχετε μπερδέψει. Και μετά μου λέγανε: θα τα πω όλα στον ποντίκι, και εντάξει, πήγαινα να αγοράσω κάτι και πήγε ένα τρόμο στον
1: περιφερειακό.
0: Και όταν χαμογελούσα, μου λέγανε: α, είσαστε γλυκιά τελικά. Αυτό λοιπόν που εγώ αντιμετώπιζα και που είχε αντικτυπώ και στα παιδιά μου, δεν σου κρύβω, που ήταν μικρά τότε και πηγαίνανε στο δημοτικό. Αυτή είναι όμως η επιτυχία.
1: Γιατί έτσι. Όταν ταυτίζεται κάποιον το ρόλο του, ναι.
0: Όταν καταφέρνεις να μείνεις στην συνείδηση του κόσμου και στην μνήμη του ως ένας ρόλος, αυτή είναι η επιτυχία, θέλοντας και εμείς. Ποιος είναι οτιδήποτε το τίμημά της?
1: Πόσο ενδιαφέρουσα είναι η προσωπικότητα της Σοφίας Παυλίδη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε με αυτήν και για αυτήν πάρα πολύ ώρα. Όμως δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Και θα κλείσουμε με τον καλύτερο επίλογο, που είναι αυτό το έργο που έρχεται στην Πάτρα, η Πριγκίπισσα των Αγίων 40. Θυμίζω 16.
0: Στο Θέατρο Πάνθεων, να πούμε. Παρασκευή στις 9, Σάββατο 6 και 9, δύο παραστάσεις. Και την Κυριακή στις 7. Μια παράσταση στην οποία θα γελάσει ο κόσμος, αλλά και θα προβληματιστεί, και δεν είναι ανάγκη να συμβεί κατά τη διάρκεια της παράστασης. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει να πάει μετά στο σπίτι του και να ανοίξει μια συζήτηση με τον εαυτό του. Και το βλέπω αυτό ότι συμβαίνει, γιατί υπάρχουν γυναίκες οι οποίες κάπου βλέπουν κάτι να τους συμβαίνει παρόμοιο στη ζωή τους, βγαίνουν συγκινημένες, είτε είναι και οι ίδιες μετανάστριες και έχουν έρθει από μια άλλη ξένη χώρα και έχουν διώσει τον ρατσισμό, είτε ζουν σε μια κακοποιητική σχέση. Σημασία είναι ότι βιώνω μετά τις αγκαλιές, τα κλάματα πολλές φορές των γυναικών αυτών, και την αγάπη τους που μου τη δείχνουν με αυτές τις αγκαλιές και μας λένε: αυτό είναι, αυτό έχω περάσει κι εγώ. Και αυτός είναι και ο ρόλος του θεάτρου. Δεν είναι μόνο. Η ψυχαγωγία του θεάτρου είναι συνολική και ολιστική, και αυτή είναι η ψυχαγωγία του. Έτσι. Ότι μπορεί να περιέχει μέσα και τον προβληματισμό και το να μας πάει και ένα βήμα παραπέρα. Να νοιαστούμε την άλλη φορά που μπορεί να γυρίσουμε να πούμε Αλβανό ή Αλβανή, ένα συνάνθρωπό μας.
1: Ναι. Και δεν ξέρω τι λεφτά βγάζετε από το θέατρο, δηλαδή με ενδιαφέρει, νομίζω ότι με αυτές τις αγκαλιές και την αγάπη του κόσμου, φαντάζομαι θα νιώθετε ίσως η πιο πλούσια στον κόσμο.
0: Δεν συγκρίνονται με τα χρήματα αυτά.
1: Κύριε Παυλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε, πολύ ουσιαστική. Να θυμίσω λοιπόν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο θέατρο Πάνθεων με τον Χάρη Ρώμα, η δική σας παρουσία και άλλων πετυχημένων συντελεστών. Παραστάσεις με μια κωμωδία με τίτλο Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40, δεύτερο χρόνο επιτυχία, μεγάλη επιτυχία του Χάρη Ρώμα. Μια παράσταση που θα κάνει τον κόσμο να γελάσει αλλά και να συγκινηθεί ταυτόχρονα, και που απευθύνεται σε όσους ακόμα πιστεύουν ότι η ζωή μπορεί να ξαναρχίσει από την αρχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και περιμένουμε τους ακροατές σας να έρθουν, να περάσουν όμορφα, και να πούμε κιόλας ότι οφείλουν να έρθουν, γιατί η Πάτρα δεν έχει και συνεχιζόμενα παραστάσεις.
1: Έτσι.
0: Οπότε, επειδή το θέατρο είναι μια πάρα πολύ ωραία ψυχαγωγία, να μας τιμήσουμε την παρουσία της και εμείς θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε πολύ καλά για αυτούς.
1: Είμαστε σίγουροι. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή στο Πάνθεον. Κυρία Σοφία Παυλίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Ήταν η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνίστρια, Σοφία Παυλίδου. Έρχεται στην Πάτρα Παρασκευή Σαββατοκύριακο και με την κωμωδία του Χάρη Ρώμα, τον οποίον Χάρη Ρώμα θα έχουμε αύριο στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην εκπομπή μας. Εδώ ολοκλήρωσαμε την εκπομπή μας. Το μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρικόπουλο, Διονύση Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Ανδριανού στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μαζί μας ήταν το υπεραστικό κτέλ νομού Αχαΐας, το κολλητιστό πορτοκάλι και τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης. Από όλους εμάς, ευχές για καλό μεσημέρι, ακολουθεί Χρήστος Βρεγανιλάκης.

0: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Νέα προοπτική για τη μετατροπή κλειστών καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών ακινήτων σε κατοικίες δημιουργεί ο νόμος 5322 του 2026. Η αλλαγή χρήσης μπορεί να αφορά νόμιμα υφιστάμενα καταστήματα, γραφεία και αποθήκες, ακόμη και σε περιοχές με περιορισμούς χρήσεων γης, εφόσον δεν αυξάνεται η δόμηση, η κάλυψη και το ύψος των κτηρίων. Απαιτούνται ωστόσο προβλεπόμενη τεχνική και πολυοδομική έλεγχη, καθώς και η τήρηση όρων για το φωτισμό και τον αερισμό. Το ζήτημα ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Πάτρα, αφού σύμφωνα με έρευνα, σε 26 επιλεγμένα οικοδομικά τετράγωνα καταγράφονται 217 κλειστοί επαγγελματικοί χώροι. Παράλληλα, μια δεύτερη έρευνα εντόπιζε 85 κλειστά καταστήματα στις όδους Κανακάρη, Κορίνθου και Μεζόνος από τη Γούνα έως τη Ζαΐμη. Η αξιοποίησή τους θα μπορούσε να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών και να δώσει νέα ζωή σε εμπορικούς δρόμους. Στο Δήμο Πατρέων, η έλλειψη προσωπικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού οδηγεί στην ανάθεση εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνσης εμποδίων από αποχετευτικά δίκτυα σε εξωτερικούς αναδόχους. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα δαπάνη 74.200 ευρώ για παρεμβάσεις έως το τέλος του 2026 με δυνατότητα παράτασης. Από το ποσό, 37.200 ευρώ αφορούν σχολικά κτίρια στο Ρίο, 18.500 ευρώ δημοτικά και σχολικά κτίρια στα Βραχνέικα και άλλα 18.500 ευρώ φρεάτια και αγωγούς ομβρίων στη Μεσάτιδα. Οι εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων απορροής και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Η ανάθεση έρχεται να προσθεθεί σε άλλες εξωτερικές υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο Δήμος, προκαλώντας παράλληλα συζήτηση για το κόστος που τελικά επιβαρύνει τους δημότες. Στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, ένα βήμα για την ενίσχυση του αστικού εξοπλισμού αφορά την τοποθέτηση καθισμάτων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και η διαδικασία θα προχωρήσει με απευθείας ανάθεση έπειτα από έρευνα αγοράς. Μετά τις πεζοδρομήσεις εισοδούς Μεζόνος και Γεροκοστοπούλου, παραμένουν εκκρεμότητες με την τοποθέτηση κάλτων, τον φωτισμό και άλλες υποδομές, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Παράλληλα, ο Δήμος συνεχίζει την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων περιπτέρων από κοινόχρηστους χώρους. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί 12, ενώ προγραμματίζεται η αποξύλωση ακόμη 2 στην οδό Ανθίας και στο Ρίο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, ενώ η αποκατάσταση των πεζοδρομίων γίνεται από συνεργεία του Δήμου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Διονύσης Πλέσας, τα περίπτερα στην Πάτρα έχουν μειωθεί από περίπου 300 σε 88, εξέλιξη που συνδέεται με τα περιορισμένα περιθώρια κέρδους, το λειτουργικό κόστος και τις αυξήσεις τιμών. Σημαντική αστυνομική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε σε περιοχές της Πάτρας. Το πρωί της Τρίτης συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα στον οικισμό της Γλυκάδας και του Ριγανόκαμπου σε εκτέλεση ενταλμάτων. Η έρευνα αφορά τη δράση της ομάδας από τον Φεβρουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2026. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός, ενώ συνολικά οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 11, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κηδεμόνες. Οι υποθέσεις αφορούν διαρρήξεις σε περιοχές όπως η Γλυκάδα, η Περιβόλα, το Ψαροφάι, το Σαραβάλι, ο Ρωμανός, το Μιντιλόγλι και το Άνω Καστρίτσι. Η συνολική λία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, περιλαμβάνει 5.850 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 50.800 ευρώ, 3 κυνηγετικά όπλα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και έγγραφα. Σε μία από τις υποθέσεις, γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε από άσκηση βίας. Η έρευνα συνεχίζεται. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών κλιμακώνει τις παρεμβάσεις του για την αντιμετώπιση πρακτικών που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες. Η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, κατέθεσε φάκελο στον εισαγγελέα σχετικά με 42 κέντρα ειδικής που φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις όπως ενέσιμες θεραπείες. Παράλληλα, ελέγχονται διαφημίσεις εναλλακτικών πρακτικών, ενώ 5 ιατροί βρίσκονται σε διαδικασία συμμόρφωσης. Ο Σύλλογος έχει εξετάσει 14 από τα 573 ιατρία που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Η κυρία Μαστοράκου προειδοποιεί επίσης για τα λεγόμενα Botox parties και σεμινάρια στα οποία ενδέχεται να πραγματοποιούνται πράξεις από μη εξειδικευμένα πρόσωπα. Όπως επισημαίνεται, οι αισθητικές ενέσιμες εφαρμογές με Botox και αλουρονικό πρέπει να πραγματοποιούνται από τις προβλεπόμενες ιατρικές ειδικότητες και σε νόμιμους χώρους. Οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν την άδεια του γιατρού, την καταλληλότητα του χώρου και την πιστοποίηση προϊόντων. Προβλήματα με την ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών απορριμμάτων καταγγέλουν κάτοικοι των προσφυγικών στην Πάτρα. Σημείασης διασταυρώσεις Προύσης και Νίκαιας, Περγάμου και Νικαίας, καθώς και Τζαβέλα και Σμύρνης έχουν επιβαρυνθεί με μπάζα, έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, παλέτες και γυαλιά. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στη Βορείου Πύρου και Ψιλορίτη, κοντά σε εγκαταλελειμμένο μερικώς κατεστραμμένο κτίριο. Παρότι σε σημείο της Ιωνίας και της Δάμονος έγινε πρόσφατα καθαρισμός, οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι το πρόβλημα θα επανέλθει χωρίς συστηματική αποκομιδή και έλεγχο. Ζητούν άμεσες παρεμβάσεις αλλά και σταθερή αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Στα αθλητικά, Προμηθέας Βίκος Κόλλα υποδέχεται απόψε στις 7 το απόγευμα τη γερμανική Τρίερ στο κλειστό Τόφαλος για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του FIBA Europe Cup. Ο Προμηθέας έχει διαθέσιμο στους υπόλοιπους παίκτες του με μοναδική απουσία τον τραυματία Παρασκευόπουλο. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Μιχάλης Μιχελάκος, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το ζήτημα του προπονητή για τη συνέχεια. Το επόμενο παιχνίδι της ομάδας είναι το Σάββατο στη Λευκάδα απέναντι στη Δόξα. Και ο καιρός άστατος θα είναι σήμερα. Στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με πιθανότητα ρέης βροχής, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως 4 βοφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδιο 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός και Ραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
7: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
8: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
8: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
9: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
8: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
9: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο.
9: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Κλάφτα Χαραλάμπη. Κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

0: Σε πολλών το μυαλό, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σε πολλών το μυαλό, όταν έμαθαν χθες την επισημοποίηση της αποπομπής παρέτησης, πείτε το όπως θέλετε, δεν έχει και τόση σημασία, τέλος πάντων, να παίζουμε με τις λέξεις, της Kimberly Guilfoyle, το μυαλό όλων, ξέρετε, αυτά τα αστιάκια που κάνουμε έτσι και εδώ στην Ελλάδα, και ουλούφε, θα έλεγα, πει αμέσως, πω, πω, και τώρα τι θα κάνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και αυτό, και το έχει αναπτύξει τόσο οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις με την Guilfoyle κτλ. Βρήκε λοιπόν μία κάμερα ενός πρωινάδικου τον Αργυρό σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο που πήγαινε για την Κωνσταντινούπολη, νομίζω για μία συναυλία, και το ρώτησε τι γίνεται για το συγκεκριμένο θέμα, και θεωρώ ότι απάντησε πολύ σοβαρά ο Έλληνας καλλιτέχνης, πολύ σοβαρά. Δεν έχω παρακολουθήσει, λέει, και πολύ τα πράγματα. Σιγά μη δεν ξέρει ο Αργυρός, αλλά τι να πει. Δεν έχω παρακολουθήσει, λέει, πολύ τα πράγματα, δεν ξέρω λεπτομέρειες, θα τα δω. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να πούμε κάτι για μουσική, εδώ είμαι. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Και νομίζω ήταν το πιο τώρα. Πήγε ή δημοσιογράφος να βγάλει. Εγώ δεν θέλω να λέω ούτε γιατί συνάδελφο, γιατί προφανώς να ξέρετε και οι δημοσιογράφοι, είτε ο δημοσιογράφος είτε η δημοσιογράφος που βλέπετε και προσεγγίζει έναν καλλιτέχνη ή το οποιοδήποτε, κάποιος την έχει στείλει. Σας λέω για να ξέρετε πώς γίνεται η δουλειά. Της έχει πει ο αρχισυντάκτης της, θα ξημεροβραδιαστείς, λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, στο αεροδρόμιο, μέχρι να βρεις τον Αργυρό, να έχουμε πλάνο και ας σου πει ό,τι να είναι. Γιατί αυτό ό,τι να είναι, της είπε, πέστε μου για τη μουσική, να σας πούμε, αρκεί να έχουμε ένα πλάνο Αργυρού. Άρα μην κατηγορούμε πολλές φορές τους δημοσιογράφους, υπάρχουν πιο πάνω από αυτούς που τους λένε, πεθαίνουμε για ένα πλάνο Αργυρού στην κάμερα να λέει για την Guilfoyle και ας μη σου πει τίποτα. Λοιπόν, νομίζω η αποπομπή της Guilfoyle και όλα τα άλλα που θα γίνουν σε πολιτικό, σε κουτσομπολίστικο, σε κοινωνικό, σε οικονομικό, σε επίπεδο, κάνουν να είναι πρώτο θέμα συζήτησης. Νομίζω ότι τα λεπτά της επιδότησης θα είναι 20 λεπτά, 25 λεπτά και πόσα θα είναι την αντία, θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα, γιατί ο Κοσμάκης όταν ακούει 20 λεπτά επιδότηση, 25 λεπτά επιδότηση, εδώ το ευρώ έχει ξεφτυλιστεί, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για 20-25 λεπτά. Μην το πιάσουμε αυτό το θέμα, να βγουν πρώτα τα μέτρα και θα το πιάσουμε με κάποιους που ξέρουν. Όπως έχετε καταλάβει, φροντίζω, εκτός κάποιες συζητήσεις που κάνουμε σε πιο ανάλαφρο ύφος με το Σωτήρη τον Γεωργίου, να τις κάνουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν 5, 10, 15 πράγματα παραπάνω. Είναι άλλο πράγμα η αίσθηση που έχουμε εμείς, και πολλές φορές και εγώ έχω μια αίσθηση και τη μεταφέρω, και είναι άλλο πράγμα η αίσθηση που μεταφέρει ένας είτε δημοσιογράφος, είτε οποιοδήποτε αναλυτής, είτε ακαδημαϊκός, είτε που σίγουρα έχει ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, φροντίζω και φροντίζουμε και εδώ στο σταθμό να βγάζουμε ανθρώπους που ένα αντικείμενο το ξέρουν και δεν θα το πιάσουμε ούτε κουτσομπολίστικα, ούτε έτσι με έναν άλλο τρόπο πολύ έμεσο. Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει, εφόσον τον βρούμε, φαντάζομαι θα τον βρούμε, να μιλήσουμε με τον εξαιρετικό φίλο και καλό συνάδελφο από τον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης, τον Χριστόδουλο Αθανασάτο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη στάση ο Χριστόδουλος. Βέβαια για τους νεότερους που έχουν λίγο χάσει επαφή με τον Χριστόδουλο, δεν θυμούνται τον Χριστόδουλο του Super B και των άλλων πατρινών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά ο Χριστόδουλος μας ξεπέρασε όλους, πήγε πάρα πολύ μακριά. Πιο μακριά νομίζω δεν γινόταν να πάει. Μεταφορικά και κυριολεκτικά το μακριά. Πήγε, έζησε πάρα πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άσκησε φυσικά το επάγγελμα του ρεπόρτερ και του δημοσιογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρώ ότι στη δεδομένη στιγμή είναι ένας από τους πλέον κατάλληλους, επειδή γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα και πώς λειτουργεί και η αμερικανική πολιτική και πώς λειτουργούν κάποια πράγματα, να μας δώσει τα φώτα του στο συγκεκριμένο θέμα. Χριστόδουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ για τη σύσταση και τα καλά λόγια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να αναφέρουμε όσον αφορά στο θέμα που έχει προκύψει πλέον επίσημα στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Το προφανές είναι ότι αυτή τη στιγμή, η επόμενη μέρα και για αρκετό καιρό θα περιλαμβάνει το όνομα του επιτετραμένου, του νούμερο 2, του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζόσουα Χακ. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο που μπορούμε να πούμε, το δεδομένο που έρχεται, και επειδή οι διαδικασίες είναι τέτοιες και η συγκυρία ασφαλώς είναι η δεδομένη, νομίζω ότι τουλάχιστον θα είναι αρκετοί οι μήνες. Ναι.
0: Χριστόδουλε, πες μου με δύο λόγια, γιατί ξέρεις, αρκετός κόσμος νομίζει, σου λέει, παρετήθηκε ή την παρέτησαν τέλος πάντων την κυρία Γκυλφόιλ, γιατί δεν βάζουν αμέσως έναν αντικαταστάτη, το διάδοχό της, να αναλάβει σε 5 μέρες, σε 10 μέρες, σε 15. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εξήγησε όσο πιο περιεκτικά μπορείς ότι δεν είναι τόσο απλό το θέμα της αντικατάστασης της διαδοχής της κυρίας Γκυλφόιλ.
1: Αρχικά να υπενθυμίσω ότι το όνομα της κυρίας Γκυλφόιλ είχε ανακοινωθεί ότι θα αναλάβει την πρεσβεία της Αθήνας, αν δεν κάνω λάθος, το Δεκέμβριο του 24, και επιβεβαιώθηκε, επικυρώθηκε το Σεπτέμβριο του 25. Δεν παίρνει πάντα τόσους πολλούς μήνες, αλλά είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία ξεκινάει από την επιλογή του προσώπου. Στη συνέχεια θα πρέπει να περάσει από κάποιες διαδικασίες στη γερουσία. Εκεί μπορεί να υπάρξει κάποια καθυστέρηση, και να υπενθυμίσω ότι στις 3 Νοεμβρίου που έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, είναι πάρα πολύ πιθανό το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που κάτι γνώμη μου θα χάσει σίγουρα τη Βουλή, είναι πάρα πολύ πιθανό να χάσει και τη γερουσία. Εάν χάσει τη γερουσία, δεν θα μπορεί ο κύριος Τραμπ, για παράδειγμα, να προτείνει κάποιον ακρεθνή υποστηρικτή του ή ταυτισμένο πρόσωπο με το περιβάλλον του, και να περάσει τόσο εύκολα από μια πλειοψηφία του Δημοκρατικού Κόμματος. Συνεπώς, με δεδομένο νομίζω ότι δεν προλαβαίνει ο Λευκός Οίκος και το State Department να διορίσουν κάποιον να περάσει τις διαδικασίες πριν τις 3 Ιανουαρίου, πια που τελειώνει η θητεία του παρόντος Κογκρέσου, και έχουν άλλες προτεραιότητες στη δεδομένη χρονική στιγμή, ενδεχομένως θα πάρει και μήνες για να δούμε, εάν δεν επιλέξουν τελικά να πάνε με τον επιτετραμένο για περισσότερο καιρό, τον νέο πρέσβη, τον διορισμένο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.
0: Ναι. Χριστόδουλε, μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, δηλαδή αν για κάποιο λόγο υποθετικά ο κύριος Τραμπ και το επιτελείο του ήθελαν να βάλουν οπωσδήποτε έναν διάδοχο της κυρίας Γκυλφόιλ, προλαβαίνουν? Αν ήθελαν να τρέχουν, δηλαδή αν υπήρχε κάποιος λόγος.
1: Ναι. 3 Νοεμβρίου είναι εκλογές. 3 Γενάρη τελειώνει η θητεία της γερουσίας, γιατί συνεχίζει μετά για το χρόνο που απομένει. Υπάρχει ένα παράθυρο στο Αμερικανικό Σύνταγμα, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις και είναι πάρα πολύ δύσκολο, που θα του επέτρεπαν, για παράδειγμα, εάν η γερουσία διέκοπτε τη λειτουργία της για 10 μέρες, να περάσει αντικαταστάτη σε θέση χωρίς να μπει στις διαδικασίες αυτές. Αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται, δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία και δεν φαίνεται αυτή η διάθεση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ δεν είναι τόσο ό,τι είχε ακουστεί για τον τρόπο που λειτουργούσε στην Ελλάδα. Αυτό που ουσιαστικά είναι και πλήγμα, μπορεί να εξελιχθεί και σε πλήγμα, ήδη στα πολλά που έχει δεχθεί εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών η Αμερικανική διακυβέρνηση, η Ρεπουμπλικανική, είναι πως η κυρία Γκυλφόιλ εμφανιζόταν να πουλάει εντός και εκτός εισαγωγικών τη σχέση της με τον κύριο Τραμπ. Δηλαδή ότι εμφανιζόταν να ζητάει απολαβές και παροχές προκειμένου να αποτελέσει συνδετικό κρίκο με το Λευκό Οίκο. Αυτό συγκεκριμένα για τα 100.000 δολάρια με τον πρώην δωρητή του Τραμπ, το δημοσίευμα αυτό της Wall Street Journal φαίνεται πως είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, καθότι ακούμπησε είναι κάτι που ακουμπάει τον Αμερικανό πρόεδρο, και φτάνει σε σημείο και μιλάω τον Αμερικανό πρόεδρο ως θεσμό, όχι το συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι σήμερα πρόεδρος, αλλά όταν κάτι αγγίζει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από το ουσιαστικά να την οθήσει, να οθήσει το πρόσωπο αυτό που εμπλέκεται στην παρέτηση. Και έτσι συνέβη με την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Άρα θεωρείς ότι ήταν περισσότερο, όχι και ουσιαστική λόγη, δηλαδή ότι ο κύριος Τραμπ εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών, που μας εξήγησες πριν και διαβάζουμε και εμείς για ποιο λόγο είναι πολύ κρίσιμες και θα είναι και πολύ δύσκολες από ό,τι φαίνεται για τον Αμερικανό πρόεδρο, ήθελε να αποτινάξει από πάνω του ή να δείξει τουλάχιστον ότι να, στην περίπτωση του κυρία Λιφόης, επειδή διέρευσε, ακούστηκε, κυκλοφόρησε, εγώ τη διώχνω μόνο και μόνο για να διασφαλίσω ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, τέλος πάντων, ή ότι δεν θα συνεχιστεί αυτό το μεμπτό.
1: Ακριβώς, γιατί ό,τι ακούστηκε και για το λόμπι και με ελληνικές εταιρείες και τα λοιπά, παρότι υποθέτω ότι μπορεί να διερευνηθεί τι περνάει τα όρια και τι όχι. Το λόμπι γενικότερα στην αμερικανική πολιτική δεν είναι κάτι το οποίο, χωρίς να λέω ότι είναι απόλυτα ηθικοπάτα, δεν είναι κάτι που σε ρίχνει από τα σύννεφα. Οι λομπίστες των μεγάλων εταιριών βρίσκονται, κάνουν βόλτες στους διαδρόμους του Κογκρέσου, στηρίζουν μέσω πολιτικών επιτροπών τις προεκλογικές εκστρατείες, και αυτό φαίνεται, είναι στοιχείο, είναι νόμος του αμερικανικού κράτους, αρκεί να υπάρχει διαφάνεια και να μην δίνει κάποιος χρήματα κάτω από το τραπέζι. Όταν όμως έρχεται κάποιος και φαίνεται ότι ζητάει οικονομικές απολαβές από κάποιον οποιοδήποτε προκειμένου να τον έχει σε επαφή με τον Αμερικανό Πρόεδρο, πουλάει δηλαδή τη σχέση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αυτομάτως όταν βγήκε αυτό το δημοσίευμα, εκεί άρχισε ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση. Όποιους κραδασμούς και αν ήθελαν να απορροφήσουν, αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν δεδομένο ότι από τη στιγμή που στοιχειοθετήθηκε κιόλας, ήταν σχεδόν αδύνατο να δούμε κάποια άλλη αντίδραση του Λευκού Οίκου μπροστά στην κυρία Γκυλφόιλ, και να βγει, μάλιστα είδαμε και τον κύριο Τραμπ να βγαίνει ώρες πριν και ουσιαστικά να το προαναγγέλει ο ίδιος στους ρεπόρτερ του Λευκού Οίκου.
0: Να σε ρωτήσω, Χριστόδουλο, επειδή δεν είχαμε μιλήσει όταν επισημοποιήθηκε η ανάληψη της θέσης της πρέσβειος στην Ελλάδα των ΗΠΑ από τη κυρία Γκυλφόιλ. Δεν είχαμε μιλήσει τότε. Σε ρωτώ τώρα, έστω και μετά από τόσο καιρό, καθυστέρησε, αλλά μετά και από αυτή την εξέλιξη νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η απάντησή σου. Όταν άκουσες, γνωρίζοντας εσύ πρόσωπα και πράγματα τόσα χρόνια στις ΗΠΑ, όταν άκουσες ότι έρχεται η Γκυλφόιλ, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που έκανες? Ξέρεις, το ρωτώ γιατί κάποιοι είπαν τότε, με αφορμή και τα πιο έτσι δημοσιοσχεσίτικα και λίγο, και λίγο κοσμικά της κυρίας Γκυλφόιλ, είπαν πολλοί, και φαντάζομαι θα έφτασε και στα αυτιά σου, μα πού τη βρήκε αυτή που την έστειλε ο Τραμπ? Ή είπαν κάποιοι άλλοι, τόσο πολύ υπολογίζει την Ελλάδα και δεν έστειλε έναν επαγγελματία, διπλωμάτη, λόγω σχέσεων με Τουρκία κτλ. Και έστειλε την άσχετη επί της διπλωματίας Γκυλφόιλ. Τι είχε σκεφτεί εσύ τότε?
1: Κοίταξε, υπάρχουν πάντα δύο είδη διορισμών στον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών σε οποιαδήποτε χώρα. Υπάρχουν οι διπλωμάτες καριέρας, όπως ήταν ο κύριος Πάιατ, και υπάρχουν και οι πιο PR διορισμοί που προέρχονται, είτε είναι πολιτικοί διορισμοί, είτε είναι υποστηρικτές, είτε είναι πρόσωπα τα οποία θεωρούνται κάποιου κύρους. Μην ξεχνάμε ότι και ο κύριος Μπάρακ που είναι στην Άγκυρα δεν είναι διπλωμάτης καριέρας.
0: Σωστά.
1: Είναι ένας επί χρόνια υποστηρικτής, επιχειρηματικός και συνεργάτης του κυρίου Τραμπ. Ο Γιώργος Οτσούνης, η θητεία του οποίου στην Αθήνα ήταν αψεγάδιαστη κατά το γενικό σταθμολογούμενο, ο Γιώργος Τσούνης, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, ήταν δωρητής και φίλος τόσο του κυρίου Ομπάμα όσο και του κυρίου Μπάιντεν. Η κυρία Τσακοπούλου Κουναλάκη, η οποία είχε διοριστεί στην Ουγγαρία πριν χρόνια, είναι κόρη που είναι αντικυβερνήτης Καλιφόρνια σήμερα, είναι κόρη του Άγγελου Τσακόπουλου, ο οποίος είναι δωρητής των Δημοκρατικών. Υπάρχουν και τέτοιοι διορισμοί. Δεν είναι ότι πέφτεις από τα σύννεφα. Απλώς την περίοδο πριν εμφανιστεί το όνομα της κυρίας Γκυλφόιλ, εμείς είχαμε ακούσει και είχαμε επιβεβαιώσει από το ρεπορτάζ ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τον Κωνσταντίνο Πιλιράκη, τον Ομοσπονδιακό Βουλευτή στη Φλόριδα. Είχε ακουστεί το όνομα του επιχειρηματία του Γεωργίου Τζόρτζη από τη Νέα Ορλεάνη, ο οποίος είναι επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, έχει τέτοια σχέση. Είχαν ακουστεί τέτοια ονόματα τότε. Δηλαδή ο κύριος Μπιλιράκης ήταν ένα πολύ πιθανό σενάριο. Όταν ακούσαμε και την κυρία Γκυλφόιλ, την οποία την ήξερα ως πρόσωπο στις συγκεντρώσεις, στην εκστρατεία του Τραμπ, ως πρόσωπο εννοώ ως μορφή, αλλά δεν θυμόμουν προσωπικά ποια ήτανε. Εκεί κατάλαβα ότι προφανώς είναι ένας τέτοιος διορισμός, ο οποίος είχα τις επιφυλάξεις μου, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν πιθανό να γίνει. Και να σου πω για την κυρία Γκυλφόιλ ένα στοιχείο, ένα άλλο δημοσίευμα που είχε βγει στην Αμερική πριν από μερικούς μήνες. Το όνομα της κυρίας Γκυλφόιλ αρχικά είχε συζητηθεί προκειμένου να τη στείλουν πρέσβη στο Βατικανό, αλλά ένα κάτι ιδιοσυγκρασίας της και ενδεχομένως του lifestyle θεώρησαν στη συνέχεια ότι δεν θα ήταν
0: λίγο πρόκληση.
1: Δεν θα ήταν απολύτως συμβατή να πάει στην έδρα του Πάπα στην έδρα των Καρδιναλίων και ότι ασφαλώς πρεσβεύει το Βατικανό. Ναι, είχε, υπήρχε δημοσίευμα μήνες πριν σαν παρασκήνιο ότι είχε συζητηθεί αρχικά για το Βατικανό η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Ναι.
1: Εν τέλει οδηγήθηκε σε αυτό το σημείο η θητεία της. Να αναφέρουμε ασφαλώς ότι η εξωτερική πολιτική δεν αλλάζει ανάλογα τον πρέσβη. Ο πρέσβης υλοποιεί εξωτερική πολιτική, δεν είναι υπουργός εξωτερικών.
0: Δεν χαράσει δηλαδή, πολιτική. Ναι, ναι.
1: Δεν χαράσει πολιτική. Δεν χαράσει πολιτική. Οπότε...
0: Ακριβώς αυτό ήταν και το τελευταίο ερώτημα, Χριστόδουλο, για να σε λαπεδώσω και θα τα ξαναπούμε ανάλογα με τις εξελίξεις, γιατί έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές και γνωρίζεις πολύ περισσότερα πράγματα. Το τελευταίο ερώτημα είναι, το θέτω όσο πιο απλοϊκά γίνεται, ήδη ξεκίνησες να απαντάς. Παίζει τόσο μεγάλο ρόλο το ότι φεύγει η κυρία Γκυλφόιλ ή ποιος θα έρθει πλέον? Δηλαδή, για την Ελλάδα εννοώ, είναι κάποιο θέμα κέρια σημασίας ή είναι καθαρά πλέον τυπικό διαδικαστικό θέμα, λίγο κουτσομπολίστικο για κάποιους που θα το πάρουν, καταλαβαίνεις, για προφανείς λόγους, απλά δεν, ουσιαστικά δεν παίζει κανένα σημαντικό ρόλο για το από εδώ και πέρα?
1: Κοίταξε, ο πρέσβης πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή ότι θα υπάρξει σε επίπεδο επιρροής ενδεχομένως ή και σε προώθησης κάποιων ζητημάτων που απαιτείται η παρουσία του πρέσβη, ενδεχομένως να υπάρξει κάποια δυσλειτουργία. Δες το για παράδειγμα όταν, όταν φεύγει ένας Μητροπολίτης και πάει ο τοποτηρητής ένα πράγμα. Δηλαδή ότι σίγουρα δεν θα υπάρξει αυτό που δεν θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξει κάποιο μεγάλο διπλωματικό κενό, δεν θα υπάρξει κάποια σοβαρή οργανωτική και τυπική δυσλειτουργία της πρεσβείας στην Αθήνα, γιατί θα υπάρχει ένα έμπειρο στέλεχος όπως είναι ο κύριος Χάκο, ο οποίος δουλεύει στο παρασκήνιο. Γιατί για αυτό που λέγαμε πριν, όταν διορίζεται κάποιος ο οποίος δεν είναι διπλωμάτης, ο, από κάτω του ακριβώς είναι πάντα ένας διπλωμάτης καριέρας, ο οποίος κάνει τη γραφειοκρατική δουλειά του State Department, εντός και εκτός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ό,τι καλύτερο να μην υπάρχει, να μην υπάρχει διορισμένος πρέσβης. Απ' την άλλη πλευρά ο πρέσβης δεν έχει τη δική του πολιτική. Δεν είναι ότι είναι ο CEO μιας εταιρείας, ο οποίος έχει τις δικές του προτεραιότητες και προωθεί τα δικά του ζητήματα. Όλα γίνονται σε συνεννόηση με το State Department, σε συνεννόηση με την Ουάσιγκτον. Και μην ξεχνάμε το καλό για την Ελλάδα, εκτός των άλλων, είναι πως έχουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έναν Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος συνυπέγραφε μαζί με τον Μενέντες όλα τα προτινόμενα νομοσχέδια υπέρ της Ελλάδας και εναντίον της Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Επίσης,
1: το Μαρκο Ρούμπιο. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα επηρεαστούν τόσο πολύ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά θα πρέπει για συγκεκριμένα ζητήματα να υπάρχει πρέσβης κανονικός στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Χριστόδουλε, σε απελευθερώνω. Ένα τελευταίο σχόλιο για να κάνω το χατήρι, να μην τον αφήσω. Με ρωτάει ένας ακροατής, με ρωτάει να σε ρωτήσω φυσικά. Θεωρείς ότι η απόφαση είχε ληφθεί από την περασμένη εβδομάδα που είχε έρθει εδώ ο κύριος Ρούμπιο? Απλά περίμενα να φύγει ο κύριος Ρούμπιο για να μην πέσουν μαζί, δηλαδή να μην συμπέσει η παρουσία του κύριου Ρούμπιο με την αποπομπή της κυρίας Γκυλφόιλ, ή ό,τι έγινε, έγινε μετά?
1: Υπήρχε δυσαρέσκεια, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουν να στιγματιστεί η επίσκεψη Ρούμπιο από την αποπομπή. Δηλαδή και να είχε ληφθεί απόφαση, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αποπομπή τότε. Αλλά επαναλαμβάνω, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι όταν, και βγήκε όταν ο κύριος Ρούμπιο ήταν πλέον, αν δεν κάνω λάθος, στο αεροπλάνο για την Ουάσιγκτον να επιστρέψει, ήταν τα 100 χιλιάρικα του κύριου Ντέτερς.
0: Μάλιστα. Χριστόδουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Θα τα πούμε, αν δεν έχεις αντίρρηση και πιθανόλογο δεν θα έχεις, πολύ σύντομα για τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί εκεί τίθενται άλλα θέματα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, οικονομικά και άλλα θέματα που αφορούν άμεσα και την Ελλάδα.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστόδουλε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Χριστόδουλος Αθανασάτος, δημοσιογράφος, πατρινός στην καταγωγή, στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης. Νομίζω μας διαφώτισε σε αρκετά θέματα. Προσεχώς θα μας διαφωτίσει και σε πολύ περισσότερα. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το εκλογικό ένθετο της Τετάρτης.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
4: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
3: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
4: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
5: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
11: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
10: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
11: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
10: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
11: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
11: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
12: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
13: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
14: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Οι εκλογές πλησιάζουν και το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Κάθε Τετάρτη στις 2:20 στον Πελοπόννησος FM 103,9 ο Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας Παναγιώτης Παπαχατζής αναλύει τις τάσεις, τις δημοσκοπήσεις, τις στρατηγικές των κομμάτων και όλα όσα διαμορφώνουν το εκλογικό τοπίο. Πρόσωπα, δεδομένα, συσχετισμοί και παρασκήνιο με καθαρή και εξειδικευμένη ματιά. Κάθε Τετάρτη στις 2:20 στην εκπομπή Κλάφτα Χαραλάμπη Κλάφτα με τον Χρήστο Βεργαναλάκη.

0: Λοιπόν, Πελοπόννησο FM 103,9. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο μετά από όσα μας είπε ο συνάδελφος και καλός φίλος Σόλος Αθανασάτος από τον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης για την υπόθεση της Γκυλφόλ και κατά πόσο επηρεάζει και πότε θα έχουμε τον διάδοχό της ή την διάδοχό της στη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Θα δούμε, έχει μπόλικο παρασκήνιο το συγκεκριμένο θέμα. Από ό,τι μας είπε πάντως, θυμίζω, μάλλον θα καθυστερήσουμε επειδή παίζουν ρόλο και οι ενδιάμεσες εκλογές. Λοιπόν, αφήνουμε τις ενδιάμεσες εκλογές και πάμε εδώ στις δικές μας κοντινές σχετικά εκλογές. Να καλωσορίσω τον καλό μας φίλο, τον διευθυντή, τον σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας, τον κύριο Παναγιώτη Παπαχάτζη, με τον οποίο τα λέμε κάθε Τετάρτη εδώ από το 103,9 στις 2:20. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα, Χρήστο, την βροχερή Αθηνά.
0: Τι καιρό έχει, Παναγιώτη, βροχερή, είπες, δηλαδή απλά βροχή?
1: Όχι, απλά βροχή, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας που, ναι, που βρίσκομαι, απλά βροχή.
0: Ναι, ναι. Δεν έχει πλημμύρες ακόμα τέτοια πράγματα, άλλωστε δεν γεμάω στην Εύβοια, στην Ποράδη.
1: Είχε πολύ περισσότερο νερό και ο Κυφισός, ναι, εκεί φούσκωσε και τα λοιπά. Ναι. Αλλά άλλη εικόνα να σου δώσω από αυτή που, που βλέπω από το γραφείο δεν έχω, να σου πω την αμαρτία μου.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Μια κανονική βροχή αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, πριν περάσουμε στη θεματογραφία μας, επειδή δεν προλαβαίνουμε να έχουμε σήμερα, το λέω για τους ακροατές αυτό, Παναγιώτη, επειδή δεν προλαβαίνουμε να έχουμε έστω 5-10 λεπτά το Σωτήρι το Γεωργείο να μιλήσουμε για τα αγαπημένα μας μπασκετικά, την μπασκετική συζήτηση των 10-15 λεπτών θα την κάνω σε 2-3 λεπτά, θα μου επιτρέψετε, με τον Παναγιώτη Παπαχατζή μετά το χθεσινό βραδινό θρίλερ που ξεκίνησε Τρίτη βράδυ και τελείωσε Τετάρτη μετά τα μεσάνυχτα του Ολυμπιακού στη Βαλένθια. Παναγιώτη, όταν έφτασε η διαφορά στους 28 πόντους ή όταν είχε καρφωθεί στους 20, 22, 24, είπες έλα άντε πάμε να πέσουμε για ύπνο, τώρα δεν βαριέσαι, κάναμε μια ήττα, δεν πειράζει, θα το χωνέψουμε?
1: Ξέρεις κάτι, επειδή το μέταλλο αυτής ομάδας το έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές, το έχουμε δει και θυμάσαι εκείνο το περίφημο τρίτο δεκάλεπτο με τη Μονακό κτλ. Δεν πίστευα ότι θα τη γυρίσουν. Πίστευα όμως ότι θα ισορροπήσει λίγο το μάτι και δεν θα είμαστε έτσι στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί αυτό έχει πετύχει νομίζω ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα τραγικό πρώτο ημίχρονο, να μην είμαστε στο τόπο που θα φτάσει το σκορ στο δεύτερο, να ξέρουμε να το μαζέψει.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, αυτό που έγινε βέβαια ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, έτσι δεν? Τώρα από το μείον 28 στο συν 5 δεν ήταν ανατροπή σκόρ, ήταν κλιματική αλλαγή.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ξεπερνάει και τα όρια λίγο της λογικής. Ναι,
1: ήταν κλιματική αλλαγή αυτό. Εντελώς.
0: Ναι, ναι.
1: Υπέροχο το χθεσινό βράδυ.
0: Υπέροχο. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Να σου κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση για να πάμε μετά στα δικά μας. Θεωρείς, Παναγιώτη, ότι έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο και στην παράταση δεν ήταν στον πάγκο Μπαρτζόκας? Πρόσεξε, ούτε δεν καν. Το λέω με κακή διάθεση, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Ούτε καν, είχε ναι, ήδη αρχίσει να επανέρχεται ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι. Όχι, πρόσεξε, γι' αυτό λέω. Δεν λέω ότι επειδή έλειπε ο Μπαρτζόκας, γιατί είχε αρχίσει ήδη το comeback.
1: Να θυμίσω ότι στην ανατροπή με τη Μονακό τότε ο Μπαρτζόκας ήταν στον πάγκο.
0: Ναι, μάλιστα. Άλλωστε, το λέω για τον κόσμο, για τους κακόπιστους, άλλωστε, είτε λέγεται Παπάς, είτε λέγεται οποιοσδήποτε Μποζίκας, είναι σαν να είναι ο Μπαρτζόκας. Ξέρουν πώς σκέφτεται ο Μπαρτζόκας, τι κάνει ο Μπαρτζόκας, ή κανένα μηνυματάκι από τα αποδυτήρια εκεί που θα ήταν κλεισμένος και αυτός και θα βλέπει σε καμιά οθόνη, σίγουρα αυτός θα κατεύθυνε το παιχνίδι.
1: Και μην ξεχνάμε το βασικό, το ότι η βοηθή του Μπαρτζόκα είναι τόσο χρόνια μαζί του.
0: Μα γι' αυτό λέω. Ξέρουν είναι σαν ο Μπαρτζόκας. Το λέω γιατί ξέρεις κάποιοι. Το ξέρω γιατί κάποιοι κακοθελητές είπαν να, ήταν πιο ήρεμη η ομάδα γιατί έλειπε ο Μπαρτζόκας. Δεν μιλάει, είναι
1: τώρα,
0: έτσι,
1: που μιλάμε, τώρα που μιλάμε για τα μπασκετικά, πριν μπούμε στα πολιτικά, μπορούμε να γίνουμε και λίγο κάφη. Ξηδάκι λοιπόν.
0: Ναι, ωραία. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, κύριε,
1: είναι, για να περάσουμε στα πολιτικά, ότι τέτοιες ανατροπές μόνο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο γενικά στον αθλητισμό βλέπουμε. Όχι στην πολιτική. Ναι.
0: Ανατροπή δηλαδή, να σου πω ρε Παναγιώτη, ανατροπή τέτοια, να βγει το Πασόκ πρώτο δεν γίνεται με τίποτα σε εκλογές, ε?
1: Όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι μάλιστα τώρα, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί στρατηγικά.
0: Ναι. Όχι, το λέω, πιάστηκα από αυτό που είπες, ότι μόνο στο μπάσκετ γίνονται τέτοιες
1: ανατροπές. Και το Πασόκ και η Ελλάς λένε ότι θέλουν, ότι διεκδικούν να είναι πρωτοκόμμα, αλλά αυτή η λογική, εντάξει, σου διαψεύδει, δεν ζούμε στην πραγματικότητα, όχι στο σενάριο ταινίας.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Να σου πω, Παναγιώτη, αυτός ο τσακωμός, η κοκορομαχία, ας βάλει ο καθένας ό,τι χαρακτηρισμό θέλει, που ξέσπασε πάλι εντός των ημερών και προήλθε, καλά, από κάτι προέρχεται, πάντα κάτι ανάβει το φυτίλι. Στην προκειμένη περίπτωση, το φυτίλι το άναψε ο κύριος Καρτερός με το άρθρο που αποτέλεσε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη και έγινε ένας μικρός χαμός μεταξύ των δύο κομμάτων. Θεωρείς ότι είναι κάτι που απασχολεί τελικά τα δύο κόμματα πολιτιστικά να τσακώνονται? Περνάει αυτό στον κόσμο? Είναι κάτι παντελώς ισοκομματικό και ποιον ευνοεί, αν ευνοεί κάποιον?
1: Ο παππούς μου έλεγε κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Κατάλαβα.
1: Το πρόβλημα και των δύο κομμάτων λοιπόν είναι ποιο στην ουσία, ότι το Πασόκ δεν δείχνει να έχει τη δυναμική να πλησιάσει, ας πούμε, προς ένα ποσοστό 15-16-17%. Και μην ξεχνάμε ότι εδώ και 10 χρόνια δεν έχει ξεπεράσει το 12 ποτέ, έτσι. Λοιπόν, και ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛΑΣ θα το κάνει αυτό το λάθος πώς το λένε, μέσα στο λόγο καμιά φορά, γιατί καταλαβαίνεις ότι...
0: Ναι, εντάξει, ακούμε Τσίπρας, πάει στο ΣΥΡΙΖΑ το μυαλό μας.
1: Λοιπόν, η ΕΛΑΣ φαίνεται ότι έχει βάλει αυτή τη στιγμή ένα φρένο. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το 16% χοντρικά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα άμα είναι 15 κάτι, αν είναι 16-7, φαίνεται να μην μπορεί να ξεπεράσει αυτό. Αν να μην μπορεί να ξεπεράσει τη δυναμική του ίδιου του Προέδρου ως κόμμα. Διότι ένα 14-15% το έχουμε ξαναπεί, ο Αλέξης Τσίπρας το είχε πάντα, ακόμα και όταν έλειπε από την ενεργό πολιτική, όταν ήταν απλά βουλευτής.
0: Κρατάω πάντα, Παναγιώτη, αυτή την ατάκα σου. Κρατάω πάντα αυτή την ατάκα που έχεις πει και την αναφέρω και σε σχόλια αρκετές φορές στην εφημερίδα. Την ατάκα που έχεις πει, γιατί συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό την κρατάω, ότι το 14 που παίρνει μέχρι τώρα είναι το πάτωμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι προσωπική ψήφη.
1: Για τον Ελλάς, ναι, είναι το πάτωμα.
0: Είναι το πάτωμα. Προσωπική ψήφη του κύριου Τσίπρα. Από εκεί και πέρα είναι αν στους τελευταίους 4-5 μήνες καταφέρει να πάρει και από αλλού, να ψαρέψει και να το κάνει 17-18 ή όσο
1: το μεγάλο κάνει, πρόβλημα είναι ότι αν αφρίσουμε τα κόμματα που βρίσκονται δεξιά στην Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα που βρίσκονται αριστερά στην Νέα Δημοκρατία, αν αφρίσουμε ποσοστά, θα δούμε ότι έχει γύρει η πλάστιγκα πολύ υπέρ των πολύ δεξιών κομμάτων στην Ελλάδα. Άρα περιορίζεται και το ψηφοφορικό κοινό της Ελλάς και του Πασόκ. Περιορίζεται σε ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς και σε ένα κομμάτι δυσαρεστημένων ψηφοφόρων κεντρών της Νέας Δημοκρατίας που είναι αναποφάσιστη. Αυτά είναι οι δύο μεγάλες πισίνες ψηφοφόρων που μπορούν να βουτήξουν τα δύο αυτά κόμματα.
0: Ναι.
1: Και υποπτεύουμε ότι ο καυγάς γίνεται για τις ψήφους της κεντροαριστεράς.
0: Ναι. Άρα επειδή όμως, συγκεκριμένη πισίνα έχει όλο και λιγότερο νερό, λες, και αποδεικνύεται αυτό και φαίνεται. Και θα έλεγα εγώ ότι συμβαίνει και στις άλλες, σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η πισίνα της κεντροαριστεράς

0: ξεκινήσουν τα αυγά. Ναι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι από τη φύση τους αναζητούν και σύμφωνα με τα στοιχεία όλων των ερευνών την σταθερότητα, το να πάνε την επόμενη μέρα στη δουλειά τους και να έχουν μια κυβέρνηση που δεν τους βάλει σε μπελάδες, το να δείχνεις εσύ μια λογική ας πούμε καυγά, σκυλοκαυγάδων, γιατί δεν είναι πολιτική αυτή οι καυγάδες περισσότεροι που γίνανε, έτσι, ξεφεύγουν τα όρια, δεν ευνοεί κανένα τα δύο κόμματα και νομίζω ότι το κατάλαβαν. Δηλαδή τόσο οι παρεμβάσεις του Τσίπρα όσο και οι παρεμβάσεις του Ανδρουλάκη ήταν σε μια εκτόνωση της κατάστασης.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι σταδιακά το καταλάβανε. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνει κανένα από τα δύο κόμματα ωφελημένο από κάτι τέτοιο.
1: Ναι, κατάλαβα. Παναγιώτη, ήθελα να σε ρωτήσω την προηγούμενη φορά, το είχα ξεχάσει, μου το θύμισες τώρα μόλις με αυτό που είπες. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εγώ προσωπικά, αλλά θέλω τη δική σου άποψη, ως εξπερ στο είδος και ως πολύ πιο ειδικός από μένα φυσικά. Θεωρώ εγώ προσωπικά ότι όση ζημιά μπορεί να κάνει, δηλαδή όσο κακό είχα, ακούγεται η φράση, ακούστηκε μάλλον η φράση του κύριου Θεοχάρη που είπε για κακομύριδες, άλλο τόσο για μένα ακούγεται κακό είχα και η φράση πολλές φορές που χρησιμοποιούν αριστερά ή κεντροαριστερά κόμματα για κυρπαντελίδες.
0: Ναι, είναι προφανές το οι κυρπαντελίδες και οι νοικοκυρέοι.
1: Ναι, μπράβο, και οι νοικοκυρέοι.
0: Είναι λάθος εκφράσεις για την κεντροαριστερά, όποτε τις λένε, και νομίζω ότι αρκετοί το έχουν καταλάβει και δεν το χρησιμοποιούν. Διότι το να δώσεις αρνητική χρειά στη λέξη νοικοκυρέως είναι τη φύση του λάθος. Δηλαδή, από πότε ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρω εγώ, εγώ θυμάμαι τον παππού μου που όταν έπαιρνε το μισθό του, πρώτα πήγε να πληρώσει τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, τον Νίκη, και μετά έλεγε να ορίστε αυτά και με τώρα να περάσουμε το μήνα. Δηλαδή, γιατί είναι κακό να είσαι νοικοκυρέως. Anyway, αντίστοιχα βέβαια και αυτές οι εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν από κανένα δυο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δείχνουν μια έπαρση και μια απαξίωση προς τους αντιπάλους, γενικά δεν πρέπει να απαξιώνεις τον κόσμο. Αυτό είναι το νούμερο ένα στην πολιτική επικοινωνία.
1: Νομίζω είπες την πιο εύστοχη ατάκα, καταλαβαίνουμε. Δεν πρέπει κανείς να απαξιώνει κανέναν.
0: Δεν πρέπει να απαξιώνει τον πολίτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ούτε κάποιον που έχει κάποια εισοδήματα παραπάνω, γιατί έτυχε, ξέρω να είναι η δουλειά του, και δεν λέμε για έναν που κλέβει και είναι μαύρο, έτυχε να είναι η δουλειά του καλύτερα.
0: Μπορείς να πιστεύεις και να ψηφίσεις ό,τι θέλεις.
1: Σωστά, αλλά δεν μπορείς να απαξιώνεις και τον άλλον που τα βγάζει με τα χίλια ζόρια και να λες ο κακομύρης. Και όλο γκρινιάζει και όλο έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά. Λοιπόν, ακριβώς. Να σε πάω σε ένα άλλο θεματάκι τώρα που δημιούργησε συζήτηση. Μιλάω για τη συνέντευξη που έδωσε πριν από 3-4 μέρες στο ραδιόφωνο του Sky ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Άρη Πορτοσάλτη. Και εκεί του έθεσε ένα ερώτημα. Δεν το είπε μόνος του, γιατί παίζει και σημασία πώς γίνεται. Καμιά φορά ξέρεις, διαβάζουμε μια είδηση και λέμε, οπ, γιατί το είπε από μόνος του. Το ρώτησε ο Άρης Πορτοσάλτη, τον Πρωθυπουργό, εάν τυχόν πάτε στο 25% με αυτούς τους υπουργούς που τώρα βγαίνουν, λένε διάφορα, γκρινιάζουν κτλ. Τι γίνεται. Και είπε ο Πρωθυπουργός, ναι, αν πάρουμε 25%, καλά θα κάνουν να γκρινιάζουν. Και έγινε ένα θέμα, το πήραν λίγο και το Πασόκ, λίγο και η Ελλάς, λίγο και το Κουκουέ και άλλα θέματα και είπαν ότι για να λέει ο Μητσοτάκης 25%, άρα προφανώς θεωρεί ότι κάπου εκεί γύρω θα είναι. Και έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση. Την παρακολουθείς και εσύ φαντάζομαι ή τη διαβάζεις. Τι λες γι' αυτό, Παναγιώτη?
0: Πρώτα απ' όλα, 25% αυτή τη στιγμή είναι η πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι.
0: 25-26% η αναγωγή, από την αναγωγή προκύπτει το 30-31%.
1: Ναι. Ένα λεπτό να σε διακόψω, Παναγιώτη. Συγγνώμη, να σε διακόψω. Υπάρχει και την προηγούμενη φορά και τώρα εν όψη, δηλαδή μου έρχονται μηνύματα και μου είπαν να σε ρωτήσω. Βέβαια, αρκετοί το ξέρουν, είναι και κάποιοι όμως δεν το ξέρουν. Να σε ρωτήσω το εξής. Ο κόσμος, όταν διαβάζει μια δημοσκόπηση, τι να κοιτάζει πιο πολύ και να ρίχνει βάρος, την εκτίμηση ψήφου, την πρόθεση ψήφου και γιατί?
0: Η πρόθεση ψήφου δίνει αυτούς που τώρα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν. Όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι τον τελευταίο μήνα είναι ο εκλογικός μήνας, δηλαδή, είναι ο μήνας που η συντριπτική πλειοψηφία των αναποφάσεων ψηφοφόρων αποφασίζουν κόμμα. Γι' αυτό και κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν συμβεί κάτι συνταραχτικό, δεν θα δούμε τρομερές αλλαγές.

0: αλλαγές στις επόμενες δημοσκοπήσεις μέχρι να διπλώσει ο χρόνος τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Να μπούμε στο Γενάρη-Φλεβάρη. Και ναι. είδες και ήδη ότι έχει αρχίσει και σταθεροποιείται λίγο το πράγμα. Στις δημοσκοπήσεις. Τώρα, το μισή μονάδα πάνω, μισή μονάδα κάτω, αυτό είναι περιθώριο στατιστικού σφάλματος.
1: Ακόμα και μία μονάδα να είναι πάνω κάτω, αλλά όλες σχεδόν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ίδιο εδώ και καιρό.
0: Μια σταθεροποίηση.
1: Ναι.
0: Επειδή ο πολίτης δεν έχει πρόσβαση σε περισσότερα στοιχεία μια δημοσκόπηση, δηλαδή τι εννοώ για παράδειγμα. Ένας δημοσκόπος τι κάνει για να κάνει την αναγωγή, έρχεται και σου λέει ότι κοίτα να δεις, δίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, το τι ψήφισαν οι αναποφάσεις στις προηγούμενες εκλογές και σε μια σειρά από άλλα ερωτήματα προς τα πού κλείνουν. Σε μια άλλη σειρά από άλλα ερωτήματα που τους κάνω. Και από εκεί κάνουν τη στάθμιση. Άρα πρέπει να βλέπουν και τα δύο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βλέπουν και το που είμαστε τώρα. Και το τι λένε οι δημοσκόποι ως εκτίμηση για το που θα είμαστε.
1: Ναι, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση, συνεχίζει για το 25%.
0: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είναι και έξυπνος και έμπειρος.
1: Ναι.
0: Ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί μια τέτοια ερώτηση με όποιον τρόπο θέλει ο ίδιος. Άρα η απάντηση του ήταν πολύ συγκεκριμένη και νομίζω ήταν πολύ ενσυνείδητη.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας για εμένα στον δρόμο προς τις εκλογές, δεν είναι αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και λόγω διαφοράς ποσοστών. Είναι το να εφησυχάσει ο ψηφοφόρος το ότι θα έχουμε έτσι και αλλιώς δεύτερη κάλπη, δηλαδή θα ξαναπάμε σε εκλογές, άρα οι πρώτες εκλογές δεν κρίνουν κάτι. Ας μην πάω μωρέ να ψηφίσω ή
1: και βλέπουμε
0: να ρίξω
1: δεύτερη, ναι.
0: μια
1: ναι.
0: ψήφο κάπου πιο καταγγελτικά ας πούμε και τη δεύτερη εκλογική διαδικασία σε ψηφίζω.
1: Ναι.
0: Βάζοντας το αυτό λοιπόν και δημιουργώντας μια συζήτηση τελικά για το ότι εκεί έχει βάλει ο Μητσοτάκης τον πήγη για να αποχωρήσει, αν κάνει, αν δείχνει, νομίζω ότι θέτησε εγρήγορση και ίσως να το δούμε αυτό και στην πορεία να εντείνεται σαν στρατηγική.
1: Ναι.
0: Έτσι εγρήγορση τόσο το μηχανισμό του όσο και τους ψηφοφόρους.
1: Ναι.
0: Ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα την πρώτη κάλπη, υπάρχει πρώτη κάλπη.
1: Ναι.
0: Αυτό θα είναι το μεγάλο στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή να πείσει τον κόσμο ότι η πρώτη κάλπη έχει να κρίνει πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Άρα κάποιος ο οποίος θα πει δεν θα πάω στο χωριό μου αυτή τη φορά, ας να τα αφήσω για την επόμενη, να πάει στο χωριό του.
1: Ναι.
0: Ή κάποιος ο οποίος θα πει ας ρίξω μια ψήφο διαμαρτυρίας και στην επόμενη ας το ρίξω Νέα Δημοκρατία, αυτές τις δύο κατηγορίες βασικά δηλαδή των ψηφοφόρων, να προσπαθήσει να τους μεταπίσει ώστε την πρώτη Κυριακή στις εκλογές. Μην το λέμε πρώτη Κυριακή, γιατί σαν να λέμε ότι έχει δύο γύρους αυτές τις εκλογές.
1: Ναι, σαν να λέμε ότι έχει δύο, ναι.
0: Όλοι έχουμε πέσει στην ίδια λούπα, το οποίο το έχει καταλάβει. Λοιπόν,
1: αν το έχω καταλάβει, εγώ το γράφω κιόλας πολλές φορές και μετά όταν το ξανακοιτάζω, μερικές φορές το θυμάμαι και βγάζω το πρώτη Κυριακή των εκλογών.
0: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Άρα δεν ήταν τυχαία νομίζω η.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο, Παναγιώτη. Επιμένουν, φαντάζομαι θα το μαθαίνεις κι εσύ, επιμένουν, χωρίς μπορεί να μην βγαίνει κάποιος επίσημα, επώνυμα να το λέει, από το στρατόπεδο του Σαμαρά να λένε το εξής. Δεν μπορεί ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Ανδρουλάκης να ρίξουν το Μητσοτάκη. Μπορεί να το κάνει μόνο ο Σαμαράς, αν το πάει στο 22, στο 23, στο 24%, ψαλιδίζοντάς του και παίρνοντας από τη δική του δεξαμενή πολλούς ψήφους. Και επίσης, για να απαντήσει συνολικά, είναι το τελευταίο που λέμε για σήμερα, για να απαντήσει συνολικά, σε αυτό που έλεγες εσύ και λένε και αρκετοί άλλοι, αλλά και μας το έχεις εξηγήσει, θεωρείς ότι πλέον η καθυστέρηση, η παρατηνόμενη, η παράταση της καθυστέρησης μάλλον αρχίζει και δημιουργεί μάλλον θεματάκια στο υποίδρυς κόμμα του κ. Σαμαρά, γιατί χάνει και την αυτό του ευνηδιασμού και της έκκλησης και τα λοιπά. Απαντούν σαμαρικοί λέγοντας ότι η έκπληξη θα είναι όταν θα ανακοινώσουμε το κόμμα, όταν θα προκηρυχτούν εκλογές, θα υπάρξει καταιγίδα προσώπων, ανακοινώσεων και τα λοιπά, και δεν θα μπορεί μέσα σε ένα μήνα τότε η Νέα Δημοκρατία να αντιδράσει. Σ' ακούω.
0: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω λέγοντας μια κακή, γιατί είμαι βέβαιος ότι και αρκετοί οι ακροατές σκέφτηκαν. Όταν είπες ότι οι συνεργάτες του Σαμαρά λένε ότι ο Σαμαράς είναι ο μόνος που μπορεί να ρίξει τον Πρωθυπουργό, γιατί με το γιατί σκέφτηκα εκείνη την ώρα που θα πεις, γιατί έχει προϋπηρεσία σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά προχωρώντας λοιπόν, λίγο παρακάτω, προχωρώντας συζήτηση λίγο παρακάτω, ήδη λόγω σου και το πείδημα. Δηλαδή, υπάρχει τώρα μία, πώς το λένε, μία διαχείριση επικοινωνιακή όλου αυτού του θέματος. Εγώ επιμένω ότι ο Σαμαράς όσο καθυστερεί χάνει momentum. Γι' αυτό και η απάντηση. Έχουμε φύγει από το σημείο του αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς και το που θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, και είναι το γιατί δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι τυχαία αυτή η ατάκα που λένε οι συνεργάτες του Σαμαρά, ότι θα βγούμε και θα έχει πάει και χαμός από ανακοινώσεις μετά. Προσπαθούν να κατευνάσουν την ανησυχία αυτή.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια όμως είναι ότι επειδή δεν έχουμε 1990, που μπορείς να σύρεις ένα θέμα 6 μήνες και ένα μήνα πριν τις εκλογές να ανακοινώσεις ένα κόμμα, όσο θα καθυστερεί ο Αντώνης Σαμαράς να ανακοινώνει το κόμμα, τόσο θα χάνει.
1: Μάλιστα. Πάντως εγώ με όσα σαμαρικά στελέχη μιλάω, που ακόμα δεν θέλουν να βγουν να μιλήσουν επίσημα, εξακολουθούν να λένε το ίδιο: μην περιμένετε πριν από τον Απρίλιο να ανακοινωθεί επίσημα κόμμα.
0: Καλή του τύχη.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Νομίζω... Εγώ θα πω λοιπόν με όρους πολιτικής επικοινωνίας 2026, καλή του τύχη.
1: Καλή του τύχη, μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Διότι έχει τελειώσει αυτή η εποχή.
1: Ναι, έχει τελειώσει αυτή η εποχή, λες.
0: Εννοώντας μια λογική, αν κανείς δεν ήξερε ότι το κάνει κόμμα ο Σαμαράς και το κάνει ξαφνικά, το ξεκινούσε η συζήτηση ένα μήνα πριν τις εκλογές και το ανακοίνωνε με το που ο Πρωθυπουργός έλεγε πάμε σε εκλογές, θα είχε όφελος. Όσο όμως σέρνεται αυτή η κουβέντα τόσο καιρό, χάνει δυναμική.
1: Και θα σέρνεται για 6 μήνες από ό,τι φαίνεται.
0: Θα χάνει στελέχη, θα χάνει στήριξη.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Γιατί δεν το έχεις κάνει πιο νωρίς και ποια συζήτηση θες να αποφύγεις.
1: Nice. Λοιπόν, αυτό το συζητήσουμε την επόμενη εκπομπή. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι και εγώ, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε θερμά. Παναγιώτης Παπαχατζής, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας, κάθε Τετάρτη εδώ 2 παρα 20 Πελοπόννησος FM, δελτίο ειδήσεων. Προκόπης Κόγκος, να είστε καλά, τα λέμε αύριο το μεσημέρι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Νέα προοπτική για τη μετατροπή κλειστών καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών ακινήτων σε κατοικίες δημιουργεί ο νόμος 5322 του 2026. Η αλλαγή χρήσης μπορεί να αφορά νόμιμα υφιστάμενα καταστήματα, γραφεία και αποθήκες, ακόμη και σε περιοχές με περιορισμούς χρήσεων γης, εφόσον δεν αυξάνεται η δόμηση, η κάλυψη και το ύψος των κτηρίων. Απαιτούνται τόσο οι προβλεπόμενοι τεχνικοί και πολεοδομικοί έλεγχοι, καθώς και η τήρηση όρων για το φωτισμό και τον αερισμό. Το ζήτημα ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Πάτρα, αφού σύμφωνα με έρευνα, σε 26 επιλεγμένα οικοδομικά τετράγωνα καταγράφονται 217 κλειστοί επαγγελματικοί χώροι. Παράλληλα, μια δεύτερη έρευνα εντόπιζε 85 κλειστά καταστήματα στις όδους Κανακάρη, Κορίνθου και Μεζόνος από τη Γούναρη έως τη Ζαΐμη. Η αξιοποίησή τους θα μπορούσε να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών και να δώσει νέα ζωή σε εμπορικούς δρόμους. Στο Δήμο Πατρέων, η έλλειψη προσωπικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού οδηγεί στην ανάθεση εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνσης εμποδίων από αποχετευτικά δίκτυα σε εξωτερικούς αναδόχους. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα δαπάνη 74.200 ευρώ για παρεμβάσεις έως το τέλος του 2026 με δυνατότητα παράτασης. Από το ποσό, 37.200 ευρώ αφορούν σχολικά κτίρια στο Ρίο, 18.500 ευρώ δημοτικά και σχολικά κτίρια στα Βραχνέικα και άλλα 18.500 ευρώ φρεάτια και αγωγούς ομβρίων στη Μεσάτιδα. Οι εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων απορροής και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Η ανάθεση έρχεται να προσθεθεί σε άλλες εξωτερικές υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο Δήμος, προκαλώντας παράλληλα συζήτηση για το κόστος που τελικά επιβαρύνει τους δημότες. Στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, ένα βήμα για την ενίσχυση του αστικού εξοπλισμού αφορά την τοποθέτηση καθισμάτων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και η διαδικασία θα προχωρήσει με απευθείας ανάθεση έπειτα από έρευνα αγοράς. Μετά τις πεζοδρομήσεις στις οδούς Μεζόνος και Γεροκοστοπούλου, παραμένουν εκκρεμότητες με την τοποθέτηση κάλτων, τον φωτισμό και άλλες υποδομές, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Παράλληλα, ο Δήμος συνεχίζει την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων περιπτέρων από κοινόχρηστους χώρους. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί 12, ενώ προγραμματίζεται η αποξύλωση ακόμη 2 στην Οδό Ανθίας και στο Ρίο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, ενώ η αποκατάσταση των πεζοδρομίων γίνεται από συνεργεία του Δήμου. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσας, τα περίπτερα στην Πάτρα έχουν μειωθεί από περίπου 300 σε 88, εξέλιξη που συνδέεται με τα περιορισμένα περιθώρια κέρδους, το λειτουργικό κόστος και τις αυξήσεις τιμών. Σημαντική αστυνομική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε σε περιοχές της Πάτρας. Το πρωί της Τρίτης συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα στον οικισμό της Εγγλικάδας και του Ριγανόκαμπου σε εκτέλεση ενταλμάτων. Η έρευνα αφορά τη δράση της ομάδας από τον Φεβρουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2026. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός, ενώ συνολικά οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 11, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κηδεμόνες. Οι υποθέσεις αφορούν διαρρήξεις σε περιοχές όπως η Γλυκάδα, η Περιβόλα, το Ψαροφάι, το Σαραβάλι, ο Ρωμανός, το Μιντιλόγλι και το Άνω Καστρίτσι. Η συνολική ηλία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, περιλαμβάνει 5.850 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 50.800 ευρώ, 3 κυνηγετικά όπλα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και έγγραφα. Σε μία από τις υποθέσεις, γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε από άσκηση βίας. Η έρευνα συνεχίζεται. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών κλιμακώνει τις παρεμβάσεις του για την αντιμετώπιση πρακτικών που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες. Η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, κατέθεσε φάκελο στον εισαγγελέα σχετικά με 42 κέντρες ειδικής που φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις όπως ενέσιμες θεραπείες. Παράλληλα, ελέγχονται διαφημίσεις εναλλακτικών πρακτικών, ενώ 5 ιατρία βρίσκονται σε διαδικασία συμμόρφωσης. Ο Σύλλογος έχει εξετάσει 14 από τα 573 ιατρία που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Η κυρία Μαστοράκου προειδοποιεί επίσης για τα λεγόμενα Botox parties και σεμινάρια στα οποία ενδέχεται να πραγματοποιούνται πράξεις από μη εξειδικευμένα πρόσωπα. Όπως επισημαίνεται, οι αισθητικές ενέσιμες εφαρμογές με Botox και αλουρονικό πρέπει να πραγματοποιούνται από τις προβλεπόμενες ιατρικές ειδικότητες και σε νόμιμους χώρους. Οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν την άδεια του γιατρού, την καταλληλότητα του χώρου και την πιστοποίηση προϊόντων. Προβλήματα με την ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών απορριμμάτων καταγγέλουν κάτοικοι των προσφυγικών στην Πάτρα. Σημείασεις διασταυρώσεις Προύσης και Νίκαιας, Περγάμου και Νικαίας, καθώς και Τζαβέλα και Σμύρνης έχουν επιβαρυνθεί με μπάζα, έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, παλέτες και γυαλιά. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στη Βόρειο Πύρου και Ψιλορίτη, κοντά σε εγκαταλελειμμένο μερικώς κατεστραμμένο κτίριο. Παρότι σε σημείο της Ιωνίας και της Δάμονος έγινε πρόσφατα καθαρισμός, οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι το πρόβλημα θα επανέλθει χωρίς συστηματική αποκομιδή και έλεγχο. Ζητούν άμεσες παρεμβάσεις αλλά και σταθερή αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα υποδέχεται απόψε στις 7 το απόγευμα τη γερμανική Τρίερ στο κλειστό Τόφαλος για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του FIBA Europe Cup. Ο Προμηθέας έχει διαθέσιμους στους υπόλοιπους παίκτες του με μοναδική απουσία τον τραυματία Παρασκευόπουλο. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Μιχάλης Μιχελάκος, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το ζήτημα του προπονητή για τη συνέχεια. Το επόμενο παιχνίδι της ομάδας είναι το Σάββατο στη Λευκάδα απέναντι στη Δόξα. Και ο καιρός άστατος θα είναι σήμερα. Στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με πιθανότητα ρέης βροχής, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως 4 βοφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο.
4: Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
8: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
9: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Εδώ είμαστε και σήμερα, 11 λεπτά μετά τις 2 στον Πελοπόννησο FM 103,9 για να σας κρατήσουμε όμορφη αθλητική συντροφιά. Προκόπης Κόγκος στα μικρόφωνα, ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στο πλευρό μου. Ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές και κοντά μας έχουμε και το χορηγό εκπομπής στην σχολή ναυαγοσωστικής Dolphins, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Στη σχολή λοιπόν ναυαγοσωστών μπορεί να αποκτήσεις πιστοποιημένο δίπλωμα ναυαγοσώστη και δίπλωμα ταχύπλος κάπους. Η εκπαίδευση, η πιστοποίηση και όλες οι λεπτομέρειες μπορούν να τακτοποιηθούν από τους ανθρώπους της σχολής. Μπες λοιπόν δυναμικά στη θάλασσα, λεπτομέρειες είτε διαδικτυακά patras.lifeguards.gr είτε διαζώσεις Ιωάννου Βλάχου 10.

Λοιπόν, πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Πάμε κοκκινόμαυρα. Αυτό που σας είπα χθες έχει, εντάξει, δεν θα κάνουν κάποιο σχόλιο στην Παναχαϊκή για το γεγονός ότι απορρίφθηκε το θέμα του αιτήματος, παρότι ήταν κοινό το αίτημα, παρότι. Το αφήνουν πίσω και προχωρούν μπροστά εν ώψη του αγώνα με την ομάδα του ΑΟΛ Λεβάντε. Θα έχει απουσίες πάντα στην Παναχαϊκή, όχι ότι θεωρώ ότι θα κάνει πρόβλημα. Ο Χνάρης και ο Ιωαννίδης έχουν κάποια μικροθεματάκια και είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμο, ενώ το ίδιο αμφίβολο είναι και ο Κωνστανάσιος, ο οποίος έχει ξεπεράσει τραυματισμό του και σιγά σιγά έχει μπει σε αριθμό προπονήσεων, αλλά ακόμα δεν είναι 100% έτοιμος.

Ένα θέμα που έχει κάνει και ο Βαγγέλης Γεωργιάννης σήμερα είναι σχετικά με το rotation. Ποιοι παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι είναι βασικοί, ποιοι παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν παίξει όλα τα μάτς, και έτσι είναι κάποια πραγματάκια που δείχνει σε ό,τι αφορά και τις επιλογές και το rotation από πλευράς του τεχνικού του Σπύρου του Αντωνόπουλου.

πάω στο παιχνίδι που είπαμε ότι θα γίνει χωρίς κόσμο λόγω της έλλειψης άδειας στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθο, θα η Παναχαϊκή, νομίζω ότι στοιχειοδός σοβαρή να είναι, δεν θα έχει πρόβλημα στο να γίνει, στο να πάρει μία ακόμα νίκη και να ξεκινήσει αυτό το σερί νικών που έχει ξεκινήσει μετά την ήττα του Μανεγιάλιου με δύο σερί τρίποντα και δείχνει ότι είναι σε καλό αγωνιστικό επίπεδο. Και εγώ σας το είπα και χθες, νομίζω ότι η Παναχαϊκή δεν θα έχει πρόβλημα μέχρι τον τέρμα του Πανεγιάλιο, εκεί όπου θα δούμε τι μέλη γενέστε, γιατί αντικειμενικά με βάση και αυτά που βλέπουμε αυτές τις τρεις πρώτες στροφές είναι η ανώτερη ομάδα στο, είναι ανώτερη ομάδα στην έκτο όμιλο. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο και οι ρέφεροι. Γρηγόρης Γρηγόπουλος από την Ηλία είναι ο άρχοντας, Γιώργος Καραμέρος και Νίκος Φυρής από την Ηλία είναι η βοηθή. Έχουμε και πατρινό χρώμα, Παλαιξουδιακός Άρης Φιλιατών, ο Αλέξης Σταθόπουλος είναι ο ρέφερ, με βοηθούς τον Δημήτρη Λευθέρη Γαλάνη και τον Δημήτρη Σακελία από την Αχαΐα. Να πούμε και για τους άλλους, για τις άλλες ομάδες της Αχαΐας, του Ατρόμητος Πατρών Πρέβεζα θα τους φίξουν Μπαγιάς από την Κόρινθο και το Άγιος Μαρθαίος Πανεγιάλης, ο Τζόβας από την Ήπειρο.

Στον Πανεγιάλιο και στον Ατρόμητο συνεχίζουν την προετοιμασία τους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί καλό κλίμα υπάρχει, δεν υπάρχουν έτσι ιδιαίτερα ζητηματάκια σε αγωνιστικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό που θέλουν και οι δύο, εντάξει, και το παιχνίδι νομίζω του Πανεγιαλίου δεν είναι δύσκολο με τον Άγιο Μαρθαίο. Έχει βαθμό δυσκολία στο μάτς του Ατρόμητου με την Πρέβεζα, γιατί έχει κάνει νομίζω μια καλή ομάδα η Πρέβεζα μέχρι στιγμής, και είναι ένα θέμα το οποίο ένα παιχνίδι που θα πρέπει να προσέξει η ομάδα του Ατρόμητου και του Βασίλη Μπαλάτα, η οποία θυμίζουμε ότι είναι όχι μόνο αίτητη, είναι αυτή η οποία δεν έχει δεχτεί ούτε γκολ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.

φτάσει ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Έχουμε φυσικά και το βράδυ, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Champions League στο Λονδίνο, στο Κίτρινο Μαύρο, από ό,τι είδα από το πρωί, είναι αρκετοί και την Πάτρα οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί για να στηρίξουν την προσπάθεια του ΣΑΕΚ στο παιχνίδι του Σαχτάρ ΑΕΚ.

φάση ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά, πάμε λίγο και στο μπάσκετ, εκεί όπου ή μάλλον αφήσουμε το μπάσκετ για το δεύτερο μέρος. Υπάρχει αγώνας του Προμηθέα σήμερα στην Πάτρα, ευρωπαϊκός. Προμηθέας που αναζητά προπονητή, χωρίς όμως ακόμα να έχει υπάρξει κάτι συγκεκριμένο.

0: πάμε λίγο στον υγρό στίβο και πάμε λίγο στο σωματείο του ΝΟΠ. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον προπονητή, με τον πρόεδρο μάλλον της ΝΕΠ. Θα τα πούμε τώρα με τον προπονητή του ΝΟΠ, τον Κώστα Σακαλή, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Η ΝΕΠ έχει ξεκινήσει υποχρεώσεις, ο ΝΟΠ όχι, όμως είναι σε μια διαδικασία προετοιμασίας. Έχουν ξεκινήσει και κάποια φιλικά παιχνίδια και ο στόχος του ΝΟΠ για την φετινή σεζόν που ξεκινάει τον Ιανουάριο είναι να πρωταγωνιστεί. Τουλάχιστον αυτό εκτιμώ εγώ με βάση και κάποιες ανακοινώσεις, μεταγραφές που έχουν γίνει. Θα μας πει περισσότερο ο Κώστας Σακαλής που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, χαίρετε, καλό μεσημέρι.
0: Ήθελα λίγο να μας πεις πώς κυλάει η προετοιμασία. Έχει ξεκινήσει από αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε υπάρχει εικόνα και τι έλεγε Νέστε, αν έχω δίκιο που λέω ότι ο στόχος είναι να πρωταγωνιστήσει στην Α2.
1: Κοιτάξτε, έχουμε ξεκινήσει από αρχές Σεπτεμβρίου. Βέβαια, είχαμε κάποιες κοπές που δουλεύανε σεζόν, γυρίσανε. Τώρα μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Παρασκευή και Σάββατο που θα έρθουν και οι κοπέλες στην Αθήνα να κάνουμε τρεις προπονήσεις όλοι μαζί. Παίξαμε σε ένα τελικό το παιδικό του ΝΟΠ. Οι κοπέλες έχουν διάθεση, δεν είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε να δουλέψουμε πολλά πράγματα. Τώρα θέλουμε να κάνουμε μια καλή πορεία. Κοιτάξτε, στόχος μας είναι βέβαια να ανέβουμε Α1.
0: Αυτό πήγα να πω. Δεν κρύβεστε, δεν πάτε απλά για μια καλή πορεία. Θέλετε κάτι παραπάνω να θεωρήσω.
1: Ναι, θέλουμε κάτι παραπάνω. Ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε.
1: Να έχουμε την υγεία μας, να είναι καλά όλα τα κορίτσια και δουλειά. Πιστεύω να τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα. Η φιλοσοφία αλλάζει. Από ό,τι έχω δει, σχεδόν έτσι μια-δυο κοπέλες νομίζω είναι εκτός Πάτρας, έτσι, δηλαδή θα πορευτείτε πάλι στα δικά σας κορίτσια ή επειδή μπαίνουν και οι στόχοι πρωταγωνιστικοί θα γίνουν και κινήσεις είτε από το εξωτερικό που μαθαίνω ότι υπάρχουν επαφές είτε από την Αθήνα. Τι έχετε σκεφτεί με τη διοίκηση και τον κύριο Αναστασίου που είναι ο γενικός αρχηγός?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάρει δύο κοπέλες στην Αθήνα. Ήταν ανάγκη γιατί φύγανε κάποιες κοπέλες φέτος. Έχουμε άλλη μια κοπέλα που είναι φοιτήτρια στην Πάτρα. Τώρα θα δούμε για άλλη μεταγραφή. Έχουμε πολλά παιδιά, πολλά κούτσια την Πάτρα και ευελπιστούμε κάποιες μικρές, πιο μικρές ηλικίες σιγά σιγά να τις πλαισιώσουμε στη γενική ομάδα. Ήταν ανάγκη δηλαδή να πάρουμε και δύο-τρεις κοπέλες.
0: Και από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει σκέψη, όχι υπάρχει, υπάρχει απόφαση να κατέβουν και στο K14 και στο K16 στα κορίτσια φέτος η διοίκηση.
1: Ναι, έχουμε μια σκέψη να δούμε τώρα. Θα λάβουμε μέρος στους νέες γυναίκες σίγουρα και μετά θα δούμε και τα ηλικιακά πώς κοπέλες θα είναι να παίξουμε και στα πιο μικρές κατηγορίες.
0: Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω και με βάση και τις δηλώσεις.
1: Στο πρόβλημα του παιχνιδιού και πιο μικρές.
0: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω και με βάση και τις δηλώσεις που έχει κάνει και ο κ. Αναστασίου και εδώ, ο στόχος είναι να δοθεί βαρύτητα στις ακαδημίες.
1: Ναι, έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες, έχουν έρθει κάποια κοτσάκια μικρά. Φυσικά είναι και μεγάλο αυτή η υποψία μας. Να φτιάξουμε και κοπέλες μήνυ κορασίδων, να μαζέψουμε κοτσάκια. Γιατί χωρίς υποδομές δεν πρέπει να στην πορεία που μέλλον.
0: Υπάρχει ανταπόκριση γενικά στο κάλεσμα, δηλαδή αυτοί υπάρχουν νέα κορίτσια που έρχονται.
1: Έρχονται, ναι, έρχονται κάποια κοτσάκια. Τώρα σιγά σιγά θα το πιστεύω να έρθουν και άλλα σιγά σιγά και να φτιάξουμε κάποιες υποδομές. Γιατί στο μέλλον δεν μπορεί να παίρνει συνέχεια κορίτσια από άλλα μέρη. Πρέπει σιγά σιγά στο μέλλον να πλησιώνονται κατά ένα 80% ή 1% από δικά σου κορίτσια.
0: Τι βλέπετε για το ελληνικό πόλο, στο γυναικείο θέλω να σταθούμε λίγο, γιατί έκανε και τις επιτυχίες του φέτος και είχαμε και πατρινά κορίτσια τα οποία πήραν και το παγκόσμιο πρωτάθλημα K16,
1: ναι, αν δεν κάνει λάθος. Ναι, είχαμε κάποιες κοπέλες για την Πάτρα. Αυτό μας δίνει μεγάλη αισιοδοξία, όπως και στους άντρες και στις γυναίκες. Η Ελλάδα πλέον πρωταγωνιστεί σε όλες τις κατηγορίες. Και το ευτύχημα είναι που πλησιάζουν εθνικές ομάδες και από παιδιά πατρινά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ανέκαθεν, να πάμε πολύ πίσω δηλαδή, ανέκαθεν η Πάτρα έβγαζε Πατρινόπουλα τα οποία έκαναν διακρίσεις, τώρα να πάμε Γιοργαρά, Μπιτσάκο και συνέχεια είναι μεγάλη. Αλλά το θέμα είναι και το ζήτημα που πολλοί σχολιάζουν ότι τα παιδιά δεν μένουν στην Πάτρα. Για να διακριθούν μένουν πάνε στην Αθήνα. Αν μου πεις, δεν ισχύει μόνο στο πόλο, ισχύει και αλλού και αλλού, ε.
1: Εντάξει, ναι, ισχύει παλού. Εντάξει, τώρα το κέντρο είναι η Αθήνα, όπως το κάνουμε. Είναι άλλα τα budget στην Αθήνα. Τώρα μεγάλο ζήτημα αυτό, για να σας πω τώρα, για να συζητήσουμε αυτό, θέλουμε πολύ ώρα να το συζητήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα, όχι μόνο για μας, για όλες τις υπαρχικές ομάδες.
0: Είναι ζήτημα αυτό, ακόμα και στα φιλικά.
1: Γιατί
0: είναι ένα
1: βλέπουμε
0: θέμα.
1: Ότι όλες οι υπαρχικές ομάδες βγάζουν παιδιά, και στους άντρες και στις γυναίκες, και μετά πάνε στην Αθήνα. Είναι ένα ζήτημα. Εντάξει, πιστεύω ότι πρέπει να, άμα φτιάξεις μια ισχυρή ομάδα και με άλλα πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν, πιστεύω ότι δεν θα φεύγουν. Αλλά
0: από εκεί πέρα η συνεργασία με τη διοίκηση και τον κύριο Αναστασίου στηρίζει την προσπάθεια που γίνεται.
1: Ναι, στηρίζει την προσπάθεια. Όλοι τη στηρίζουν την προσπάθεια. Γι' αυτό προσπαθήσαμε και πήραμε κάποιες κοπέλες. Έχουν έρθει κάποιες κοπέλες που για την ΕΠ. Για τρεις κοπέλες. Έχουν έρθει κάποιες κοπέλες που είχαν σταματήσει ένα χρόνο και θέλουν να επανέλθουν. Κάνουμε μια προσπάθεια μεγάλη. Η διοίκηση σίγουρα θα στηρίζει αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Στην ΑΦΑ 2 τώρα είναι μια ομάδα Παναθηναϊκός που έχει κάνει πολύ.
0: Αυτό ήθελα να μου πείτε, μου πότε ξεκινάει και πώς είναι η διαδικασία, δηλαδή πώς υπάρχει διαδικασία έτσι για την άνοδο.
1: Ξεκινάει την Ιανουαρίου και είναι δύο όμιλοι και οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο παίζουν μετά Final Four και ανεβαίνουν δύο ομάδες. Παίζουν μεταξύ τους δηλαδή στο Final Four όλες οι ομάδες μεταξύ τους και ανεβαίνουν δύο. Τώρα θα δούμε, δεν ξέρω σε ποιον όμιλο θα μας πάνε. Θα τα δούμε στη πορεία.
0: Ωραία. Λοιπόν, Coach, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εγώ έχω καλή επιτυχία. Ξέρω ότι δουλεύετε, ξέρω ότι προσπαθείτε. Μακάρι να ευοδοθούν τα σχέδια και να δούμε τον ΟΠ πάλι στην Α1, που νομίζω ότι γενικά εκεί του αξίζει. Ανεξάρτητα που ναι, πέρσι χάθηκε η παραμονή στις λεπτομέρειες, έτσι.
1: Εντάξει, ναι. Γίνεται και αυτά. Εντάξει, ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά και να πετύχουμε το στόχο μας. Να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και τα υπόλοιπα με σκληρή δουλειά θα επιτευχθούμε, πιστεύω.
0: Ωραία. Έγινε, Coach. Ευχαριστώ. Εντάξει, πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ επίσης. Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον προπονητή της ομάδας του ΝΟΠ, τον Κώστα Σακαλή, ο οποίος μας μίλησε για την προσπάθεια και τους στόχους. Δεν κρύφθηκε, όπως ακούσατε, είπε ότι ο στόχος είναι η ομάδα να ανέβει στην Α1 Εθνική και γι' αυτό το λόγο μαθαίνω ότι γίνονται και κινήσεις να αποκτηθεί και ξένη παίκτρια τις επόμενες μέρες, ώστε να μπορέσει να υπάρχουν έτσι και πιο πολλές επιλογές. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30, οπότε εμείς θα κάνουμε break για απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε να πούμε μπάσκετ, να πούμε και το παιχνίδι του Προμηθέα και να πούμε και τι νεότερα έχουμε και από το χώρο του βόλεϊ. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και γυρίζουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
6: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
5: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
6: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυριοειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
11: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
11: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για 3 μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
12: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
14: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
13: Κουρδιστό πορτοκάλι.
14: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
13: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
14: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
13: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
14: Κουρδιστό πορτοκάλι.
13: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
14: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
13: Κουρδιστό πορτοκάλι.
14: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός και εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου υπάρχει σήμερα η μονομαχία στο τόπαλο του Προμηθέα με την Τριέρ για τη δεύτερη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο του FIBA EuroCup. Η αποστολή δεν είναι εύκολη. Οι Γερμανοί γενικά στην πρεμιέρα τουλάχιστον δείξαν πολύ καλά στοιχεία, επικράτησαν 92-59 της Μπατούμι. Και ο στόχος πάντα του Προμηθέα και με τον coach τον Μιχελάκο που έχει αναλάβει προσωρινά head coach να είναι να πάρει την νίκη ο Προμηθέας, να ξεπεράσει έτσι και τι, όχι να ξεπεράσει, να ξεπεράσει έτσι τις αναταράξεις που έφερε το διαζύγιο με τον Βόβορα και η βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό, αναμενόμενη μεν βαριά δε, να ανέβει λίγο ψυχολογικά η ομάδα εν όψη και το αγώνα που έρχεται το Σάββατο με τη Λευκάδα που είναι σημαντική. Να πούμε ότι κάποιοι λένε ότι μπορεί και ο Μιχελάκος να κερδίσει σήμερα και δείξει καλό πρόσωπο να πάρει το πράσινο φως και να συνεχίσει αυτός. Κάποιοι άλλοι λένε πως υπάρχουν επαφές και δεν θα αργήσει η διοίκηση να ανακοινώσει τον αντιδραστάτη του Γιώργου Βόβορα. Είπαμε ότι έχει ακουστεί το όνομα του Σντόβ, του Σερέλη, του Καράσκο, γενικά προπονητών με εμπειρία. Έχουν έτσι ακουστεί και κάποια άλλα ονόματα Ελλήνων τεχνικών. Ακόμα δεν υπάρχει πάντως κάτι συγκεκριμένο.

Είπαμε χθες το πρώτο παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Προμηθέα θα γίνει την Κυριακή αντί για το Σάββατο. Και μάλιστα πριν από λίγο οι δίκες του Απόλλωνα έκανε γνωστό ότι κυκλοφορούν και τα ενδιαφέροντα εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής είναι στα 10 ευρώ. Εντάξει. Στόχος είναι του Απόλλωνα να δείξει πρώτα απ' όλα καλύτερο πρόσωπο και να πάρει την νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει ξεκινήσει δυναμικά με 2-2.

σε ό,τι αφορά τον αέρο ετήκων, έχουμε εξελίξει το όλο γεγονό του Λαμπρόπουλου την περασμένη εβδομάδα. Ότι να δούμε πώ θα πάνε τα πράγματα με την αέρο ετήκων. Ανακοινώθηκε χθε μετά τι δύο ήττε στην έναρξη του πρωταθλήματο στην National League 2. Ανακοινώθηκε η λύση τη συνεργασία με τον Νίκο Βουρνά και πλέον είναι σε αναζήτηση προπονητή. Ακούστηκαν χθε κάποια ονόματα του Ελευθεριάδη, του Δελέγκου, του Γιαννόπουλου. Πάντω η αέρο ετήκων έχει πιάσει δουλειά για το εντό έδρα μάτ που θα δώσει την Κυριακή με το Λιξούρι.

ένα σχόλιο για το τοπικό μπάσκετ, να πούμε για την ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση της ομάδας Αρακοβίτη Κακτέο, η οποία αναφέρθηκε στο fair play, αν όχι της χρονιάς, fair play σίγουρα του μήνα, για την στάση της τριάδας των ρέφερι του κ. Τζουμογιάννη Γιώργου, ο οποίος κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του αθλητή των Αρακοβίτικων Ακταίων, του Κώστα Πασχαλίδη, ήρθε στον πάγκο να πάρει υποβασταζόμενο τον αθλητή στα αποδυτήρια και να συνδράμει την προσπάθεια για να αποκατασταθεί. Και όπως λέει η ανακοίνωση, δεν καταφέραμε να το αποτυπώσουμε το στιγμιότυπο φωτογραφικά, αλλά ήταν υποχρέωσή μας να το αναδείξουμε. Κύριε Τζουμογιάννη, συγχαρητήρια για το είδος σας, την αξιοπρέπειά σας και το fair play της χρονιάς. Τέτοιες συμπεριφορές αναδεικνύουν το σεβασμό αθλητών, παραγόντων, διαιτητών προς το άθλημα που υπηρετούμε και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στο άθλημα που όλοι αγαπάμε.

Λοιπόν, να φτάσει ό,τι αφορά από το κεφάλαιο του μπάσκετ. Μάλλον πριν να πούμε για τις χθεσινές νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει με στη Βαλένθια με ανατροπία το 0-28, εντάξει, δείχνει γενικότερα ότι είναι φτιαγμένος από ένα κράμα πολύ έτσι καλό. Εντάξει, έχει ομαδάρα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και αποδεικνύεται αυτό στην μέχρι στιγμής μονομαχίες της Euroliga. Και σίγουρα και ο Παναθηναϊκός που κέρδισε χτες, δίκαια πάρα πολλοί έχουν αναφέρει ότι οι δύο ομάδες είναι τα φαβορί για να πάρουν, να διεκδικήσουν μάλλον και φέτος την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός επηρεάζει εύκολα με 91-72 της Παρή. Εντάξει, και έχει κάνει και αυτό, νομίζω είναι αίτητος, όχι νομίζω είναι αίτητος στο φετινό στους ομίλους. Εντάξει, έχει πολύ πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα όμως, και έχουμε πολλά πράγματα να δούμε μπροστά. Να πούμε ότι εν όψη του αγώνα Σαχτάρ ΑΕΚ που θα γίνει στις 10 το βράδυ, Μέγκα ελεύθερο κανάλι η αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική, έχουμε σε εξέλιξη το παιχνίδι που για τους πιτσιρικάδες για τη Γιαφ Λίγκ. 0-1 η ΑΕΚ προηγείται με τον γκολ του Φιλιππιάδη στο 19. Μια ΑΕΚ με αρκετά παιδιά ταλαντούχα, γενικότερα τα τελευταία 2-3 χρόνια, και η ΑΕΚ έχει δώσει αρκετά, έχει προσέξει τις ακαδημίες της. Υπάρχει σήμερα λοιπόν το παιχνίδι Σαχτάρ ΑΕΚ. Πολλοί λένε ότι είναι ένα παιχνίδι που είναι πραγματικά σημαντικό. Αν κερδίσει η ΑΕΚ σήμερα ή πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, τότε θα μπορεί να ελπίζει για την παραμονή, όχι για την παραμονή, για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Αλλά ακόμα και εδώ είναι νωρίς, έχει αρκετά παιχνίδια.

έχουμε τον Ολυμπιακό να παίζει αύριο με την Μαρσέγ εκτός έδρας, έχουμε και τον Παναθηναϊκό να παίζει. Θα τα δούμε αύριο αυτά λίγο πιο αναλυτικά.

0: πάμε να μιλήσουμε λίγο για το χώρο του βόλεϊ σε δύο επίπεδα. Το ένα έχει να κάνει με την πρεμιέρα στην Α2. Εθνική Ολυμπιάδα Ανδρών, Ολυμπιάδα ΑΟΕ Γιαλέων και Ερμής πρεμιέρα, και πρεμιέρα για την Α2 γυναικών με την Παναχαϊκή. Θέλω ένα σχόλιο από τον πρόεδρο της ΕΣΠΕΠ που είναι κοντά μας, και θα πούμε φυσικά και για την πρωτοβουλία της ΕΣΠΕΠ για να στείλει το κοινωνικό μήνυμα για μία ακόμα φορά στα παιχνίδια που έρχονται για τα ΚΑΠΑ 20. Θα μας τα πει περισσότερα. Κύριε Κανελόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Προκόπη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχήν να ευχηθούμε όλοι, νομίζω, καλή επιτυχία στις ομάδες της Ένωσης που αγωνίζονται στα εθνικά πρωταθλήματα και είναι η πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο. Θέλω να πιστεύω ότι οι ομάδες θα πετύχουν τους στόχους τους και να ζήσουμε πολύ καλές στιγμές στο βόλεϊ για την περιοχή μας, αλλά και γενικότερα σε όλη την Πελοπόννησο.
0: Και ας μην κρυβόμαστε, το ρόστερ που έχει στήσει φέτος η ομάδα του ΑΟΕ Γιαλέων είναι ρόστερ το οποίο θα διεκδικήσει την άνοδο στην Πριλίγκα. Έτσι, έχει πάρει παίκτες από την Α1 Εθνική, από τη Βόλεϊ Λίγκα, όπως λέγεται. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι σημαντικό.
1: Νομίζω ότι είναι μέσα από τις δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η ομάδα που θα επανέλθει στη μεγαλύτερη κατηγορία στο τέλος, όταν θα κάνουμε το λογαριασμό που λέμε.
0: Και ένα σχόλιο για τη γυναική ομάδα της Παναχαϊκής, που και αυτή παίζει με τον Θρίαμο Χαϊδαρίου εκτός έδρας. Μια Παναχαϊκή είναι που πάει πάλι, δεν έχει, έχει κάνει κορίτσια από την Πάτρα, λίγες μεταγραφές εκτός πατρών, αλλά νομίζω ότι έχει ένα πιο δυνατό ρόστερ. Τι λέτε?
1: Καταρχήν έχει μια δύσκολη αποστολή σε εκτός έδρας, γιατί ο Θρίαμος δεν είναι μια άσχημη ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα του, αλλά ελπίζω ότι η πρεμιέρα πάντοτε κρύβει τις εκπλήξεις και να έχουμε την έκπληξη θετική προς την Παναχαϊκή. Πιστεύω ότι ο στόχος της Παναχαϊκής είναι να τερματίσει ψηλά στη βαθμολογία και να καταφέρει γρήγορα, πολύ γρήγορα, να έχει πετύχει την παραμονή της στην Α2. Με το ρόστι που έχει, παρόλο που είναι αξιόλογο, δεν νομίζω ότι μπορεί να χτυπήσει την άνοδο, γιατί έχουμε δει ότι οι ομάδες, γενικότερα όλες οι ομάδες, αλλά οι ομάδες της Αθήνας έχουν κάνει μεταγραφές και με αθλήτες από το εξωτερικό. Νομίζω ότι όταν επενδύουν για την άνοδο αυτές οι ομάδες, καταλαβαίνει ο καθένας μας ότι πολύ δύσκολα, εάν δεν βρεθούν οι άνθρωποι σε τοπικό επίπεδο να βοηθήσουν και την Παναχαϊκή να φέρει μια πολύ καλή ξένη για να πετύχει την άνοδο, δεν μπορεί να το καταφέρει.
0: Πάμε λίγο και στην και στη δικιά σας την ΕΣΠΕΠ. Έχουμε το κοινωνικό μήνυμα για τον καρκίνο του μαστού. Πείτε μου λίγο τι έχετε σκεφτεί, τι έχετε πει.
1: Καταρχήν ξεκινάει και η Β' Εθνική Γυναικών αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι η πρεμιέρα και της Β' Εθνικής Γυναικών και έχουμε πολλούς αξιόλογους αγώνες. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τον Οκτώβρη μήνα, εν ώψη της εκστρατείας που είναι για την ευαισθητοποίηση του καρκίνου του μαστού, η πρώτη αγωνιστική των γυναικών είναι αφιερωμένη στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και παράλληλα και τα αναπτυξιακά, και το ΚΑΠΑ20 των γυναικών αλλά και το ΚΑΠΑ21 των αντών είναι αφιερωμένα και αυτά ως παιδιά προς τη μαμά τους, ότι όπως μας φροντίζει σε εμάς, φρόντισε και εσύ τον εαυτό σου, δηλαδή να κάνεις πρόληψη, να δώσουμε έναν αγώνα για την, όχι για την νίκη, αλλά για να αγωνιζόμαστε για την πρόληψη. Γιατί ο αγώνας και ο αθλητισμός είναι μεγαλύτερη νίκη, η ζωή, παρά το οποιοδήποτε αποτέλεσμα.
0: Έχει γενικότερα η πρόληψη, είναι πολύ σημαντικό όπλο.
1: Είναι αποδεδειγμένο πια με μελέτες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κανείς να πει τώρα ότι δεν γνωρίζω, έχει αποδειχθεί πια. Ναι. Ότι η πρόληψη πετυχαίνεις να αντιμετωπίσεις προβλήματα που κατά το παρελθόν δεν μπορούσες, να αντιμετωπίσεις πολύ γρήγορα προβλήματα και ακόμη και ανίατες ασθένειες να τις προλαβαίνεις και να είναι άσχημες.
0: Μάλιστα. Τώρα είπατε πριν κάποια στιγμή στην αποστροφή του λόγου σας ότι δεν μπορούν να πούν ότι δεν γνωρίζουν, και μου έκανε εντύπωση ένα σχόλιο που έγραψαν στην άλλη φόρτουν χτες ότι είναι αδιανόητο. Είδαμε και μία ακόμα φορά επιτίδη που κορόιδεψαν κάποιους στην Αθήνα νομίζω, και τους έδωσαν 220.000 ευρώ σε κοσμήματα, μετρητά και λίρες, επειδή τους είπαν ότι έχει διαρροή το κτίριο. Δηλαδή δεν διαβάζει ο κόσμος, δεν βλέπει τι γίνεται κάθε μέρα. Και όμως δυστυχώς, κύριε Κανελόπουλο, αντιλαμβάνω ότι κάποια μερίδα πολιτών δεν ενημερώνεται. Δεν διαβάζει,
1: όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: βλέπει.
1: Παραπλανιέται. Και οι μεγάλοι άνθρωποι παραπλανούνται πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, αλλά παραπλανούνται από... Παρόλο που γνωρίζουν, ακούν, γιατί δεν νομίζω κανείς από όλους αυτούς να μην βλέπει τηλεόραση, ακούει ότι

0: διεκδικώντας το πρωτάθλημα και την άνοδο στην Α2. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος να επιτύχουν το στόχο τους, αλλά γενικότερα θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από πλευράς των γυναικών της Β' Εθνικής. Γιατί όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό να παρακολουθούν τους αγώνες, γιατί θα είναι ανταγωνιστικοί.
1: Β' Εθνική Ανδρών.
0: Β' Εθνική Ανδρών έγινε η κλήρωση, θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα το πρωτάθλημα. Έγινε σε δύο ομίλους, γιατί και οι ομάδες έχουν και μικρά παιδιά και παράλληλα το οικονομικό κόστος είναι μεγάλο για να μπορέσουν σε έναν όμιλο. Γίνεται σε δύο ομίλους. Από την πλευρά της Πάτρας είναι ο Άθλος αυτή τη στιγμή, ο Πύργος, ο Κόρυβος και η Κυπαρισσία στον έναν όμιλο. Η Νέα Ιωνία Κορίνθου, η Γένα Φλίου, ο Ακρίτας που επανήλθε πάλι στο, και ο Σπαρτιατικός ο άλλος όμιλος. Θα είναι και αυτό ένα ανταγωνιστικό του πρωτάθλημα και στην πρώτη φάση στη δεύτερη, γιατί είναι ισοδύναμες οι ομάδες. Θα μπορούσαν να είναι και καλύτερες βέβαια αν θέλουμε σε αριθμό συμμετοχών, γιατί αποχώρησε δυστυχώς η Ζάκυνθος με την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά εκεί λόγω έλλειψης αθλητικών εγκαταστάσεων. Δηλαδή με μια προπόνηση την εβδομάδα και με έναν αγώνα, καταλαβαίνει ο καθένας μας, δεν μπορεί να βγάλει πρωτάθλημα χωρίς να υπάρχει πρόβλημα να τραυματιστούν. Πέρασμα η ομάδα ανέστειλε για τη φετινή χρονιά την κάθοδό της στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής.
1: Δυσάρεστα, αυτό το είδα και εγώ πριν από λίγες μέρες. Εντάξει, γενικότερα η επαρχία, μιλούσα και πριν τον προπονητή του ΝΟΠ, του γυναικείου τμήματος, η επαρχία έχει θέματα με τις εγκαταστάσεις, έχει θέματα με τα φιλικά, είχε και έχει θέματα.
0: Μίλησες, μιλάμε στον Ιππέ, γιατί γνωριζόμαστε, μίλησες για ένα άθλημα που είναι λίγες οι ομάδες, έτσι. Όταν υπάρχει λίγες ομάδες σε μια περιοχή, είναι δύσκολο να κάνεις ακόμα και ένα φιλικό. Είναι κοστοβόρο και ένα φιλικό να θέλεις να κάνεις. Άρα λοιπόν πρέπει να προσεγγίσουμε και να γίνουν πιο πολλές ομάδες. Γιατί θα πει κάποιος, μα είναι λίγα τα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά δεν συμμετέχουν σε κανένα άθλημα. Το έχω πει και το ξαναλέω πάλι, ότι υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή παιδιών που δεν αθλούνται. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Οι υποδομές είναι το βασικότερο πράγμα. Έχουμε έλλειψη υποδομών. Δυστυχώς ακούμε κατά καιρούς από τους ηθήνοντες μεγάλα λόγια, ουσία μηδέν. Το παράδειγμα της Κορίνθου με το τύπου μπαλόνι που αυτή τη βδομάδα γενιάζει και το δεύτερο μπαλόνι μέσα σε 5 μήνες, 6, δείχνει το δρόμο. Δυστυχώς κάποιοι θέλουν να μας λένε ότι κάνουν έργα και να μας θεωρούν τυφλούς. Δυστυχώς όμως έχουν αφήσει στο μαύρο σκοτάδι τον αθλητισμό.
1: Μάλιστα, ωραία. Κρατά αυτά λοιπόν, κύριε Κανελόπουλο, να ευχηθώ καλή αρχή και, και στη Β' Εθνική Γυναικών, καλή αρχή φυσικά και στα σωματεία που εκπροσωπούν την Αχαΐα, και να κυλήσουν ομαλά, μακάρι να πετύχουν και την παραμονή αυτή που θέλουν, να πετύχουν και την άνοδο η ομάδα του Αιγείου που έχει βάλει πλώρη για εκεί. Και φυσικά και να στείλουμε και το μήνυμα αυτό που είπατε για την κοινωνική, με την πρόληψη, έτσι, να το επαναλάβουμε αυτό και με αυτό να κλείσουμε.
0: Ναι. Θα πρέπει ο καθένας μας να κάνει πρόληψη, γιατί η πρόληψη είναι η μεγαλύτερη νίκη στη ζωή.
1: Ωραία. Έγινε. Κύριε Κανελόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Αυτά λοιπόν και με το βόλεϊ στην περιοχή, και πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε να δούμε για να αποδοχαιρετήσουμε για σήμερα. Υπάρχει τετάρτη δράση για το κύπελο Ερασιτεχνών, είναι η πρώτη φάση. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια. Έχουμε 4 η ώρα πύρος Ισώματος Λιμνοχώρη, Φλόγαρο Διάς Αστέρας Τέμενης, Ατρόμητος Αναγέννηση Κιαδά, Χαλαδρίτσα Κρίνος, ΑΕΑ Ρόης Άτλας, και το βράδυ στις 8 στη Νίκη Βραστίου έχουμε το παιχνίδι Φίνικας Αγιάς Αετός Ρίου.

Βγήκαν πριν από λίγο και οι διαιτητές για τα παιχνίδια της 7ης στροφής της Super League. Έχουμε λοιπόν τον. Θέλουμε να δούμε αναλυτικά, Λεβαδιακός Βόλ Παπαπέτρου. Να δούμε αν έχουμε Αχαιό, δεν έχουμε. Καλαμάτα Όφιο Κατόπης. Αχαιός εδώ, ούτε εδώ έχουμε. Πανετολικός Ολυμπιακός Ματσούκας. Ούτε εδώ υπάρχει Αχαιός. Παναθηναϊκός Αστέρας ο Ευαγγέλου. Ούτε εδώ έχουμε Αχαιό. Και έχουμε Κηφισιά Άρης. Έχουμε ΒΑΡ την Αντωνίου, πρώτη ΒΑΡ, και στο παιχνίδι ΠΑΟ Ηρακλής έχουμε το Φωτιά ρέφερι και πρώτο βοηθό τον Μεϊντανά από την Αχαΐα. Κάπου εδώ λοιπόν θα βάλουμε φινάλε για σήμερα. Από τον, θα τα πούμε αύριο φυσικά το κλασικό μετά το ραντεβού, από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Φιάζει για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα αύριο λίγο μετά την κλασική μας ώρα. Μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Νέα προοπτική για τη μετατροπή κλειστών καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών ακινήτων σε κατοικίες δημιουργεί ο νόμος 5322 του 2026. Η αλλαγή χρήσης μπορεί να αφορά νόμιμα υφιστάμενα καταστήματα, γραφεία και αποθήκες, ακόμη και σε περιοχές με περιορισμούς χρήσεων γης, εφόσον δεν αυξάνεται η δόμηση, η κάλυψη και το ύψος των κτηρίων. Απαιτούνται ωστόσο προβλεπόμενοι τεχνικοί και πολεοδομικοί έλεγχοι, καθώς και η τήρηση όρων για το φωτισμό και τον αερισμό. Το ζήτημα ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Πάτρα, αφού σύμφωνα με έρευνα, σε 26 επιλεγμένα οικοδομικά τετράγωνα καταγράφονται 217 κλειστοί επαγγελματικοί χώροι. Παράλληλα, μια δεύτερη έρευνα εντόπιζε 85 κλειστά καταστήματα στις όδους Κανακάρη, Κορίνθου και Μεζόνος από τη Γούναρη έως τη Ζαΐμη. Η αξιοποίησή τους θα μπορούσε να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών και να δώσει νέα ζωή σε εμπορικούς δρόμους. Στο Δήμο Πατρέων, η έλλειψη προσωπικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού οδηγεί στην ανάθεση εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνσης εμποδίων από αποχετευτικά δίκτυα σε εξωτερικούς αναδόχους. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα δαπάνη 74.200 ευρώ για παρεμβάσεις έως το τέλος του 2026 με δυνατότητα παράτασης. Από το ποσό, 37.200 ευρώ αφορούν σχολικά κτίρια στο Ρίο, 18.500 ευρώ δημοτικά και σχολικά κτίρια στα Βραχνέικα και άλλα 18.500 ευρώ φρεάτια και αγωγούς ομβρίων στη Μεσάτιδα. Οι εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων απορροής και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Η ανάθεση έρχεται να προσθεθεί σε άλλες εξωτερικές υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο Δήμος, προκαλώντας παράλληλα συζήτηση για το κόστος που τελικά επιβαρύνει τους δημότες. Στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, ένα βήμα για την ενίσχυση του αστικού εξοπλισμού αφορά την τοποθέτηση καθισμάτων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και η διαδικασία θα προχωρήσει με απευθείας ανάθεση έπειτα από έρευνα αγοράς. Μετά τις πεζοδρομήσεις εισοδούς Μεζόνος και Γύρω Κωστοπούλου, παραμένουν εκκρεμότητες με την τοποθέτηση κάλτων, τον φωτισμό και άλλες υποδομές, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Παράλληλα, ο Δήμος συνεχίζει την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων περιπτέρων από κοινόχρηστους χώρους. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί 12, ενώ προγραμματίζεται η αποξήλωση ακόμη 2 στην οδό Ανθίας και στο Ρίο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, ενώ η αποκατάσταση των πεζοδρομίων γίνεται από συνεργεία του Δήμου. Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσας, τα περίπτερα στην Πάτρα έχουν μειωθεί από περίπου 300 σε 88, εξέλιξη που συνδέεται με τα περιορισμένα περιθώρια κέρδους, το λειτουργικό κόστος και τις αυξήσεις τιμών. Σημαντική αστυνομική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε σε περιοχές της Πάτρας. Το πρωί της Τρίτης συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα στον οικισμό της Εγκλικάδας και του Ριγανόκαμπου σε εκτέλεση ενταλμάτων. Η έρευνα αφορά τη δράση της ομάδας από τον Φεβρουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2026. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός, ενώ συνολικά οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 11, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κηδεμόνες. Οι υποθέσεις αφορούν διαρρήξεις σε περιοχές όπως η Εγκλικάδα, η Περιβόλα, το Ψαροφάι, το Σαραβάλι, ο Ρωμανός, το Μεντιλόγλι και το Άνω Καστρίτσι. Η συνολική ηλία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, περιλαμβάνει 5.850 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 50.800 ευρώ, 3 κυνηγετικά όπλα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και έγγραφα. Σε μία από τις υποθέσεις, γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε από άσκηση βίας. Η έρευνα συνεχίζεται. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών κλιμακώνει τις παρεμβάσεις του για την αντιμετώπιση πρακτικών που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες. Η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, κατέθεσε φάκελο στον εισαγγελέα σχετικά με 42 κέντρα ειδικής που φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις όπως ενέσιμες θεραπείες. Παράλληλα, ελέγχονται διαφημίσεις εναλλακτικών πρακτικών, ενώ 5 ιατροί βρίσκονται σε διαδικασία συμμόρφωσης. Ο Σύλλογος έχει εξετάσει 14 από τα 573 ιατρία που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Η κυρία Μαστοράκου προειδοποιεί επίσης για τα λεγόμενα Botox parties και σεμινάρια στα οποία ενδέχεται να πραγματοποιούνται πράξεις από μη εξειδικευμένα πρόσωπα. Όπως επισημαίνεται, οι ειδικές ενέσιμες εφαρμογές με Botox και αλουρονικό πρέπει να πραγματοποιούνται από τις προβλεπόμενες ιατρικές ειδικότητες και σε νομιμούς χώρους. Οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν την άδεια του γιατρού, την καταλληλότητα του χώρου και την πιστοποίηση προϊόντων. Προβλήματα με την ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών απορριμμάτων καταγγέλουν κάτοικοι των προσφυγικών στην Πάτρα. Σημείωση για σταυρώσεις Προύσης και Νίκαιας, Περγάμου και Νικαίας, καθώς και Τζαβέλα και Σμύρνης έχουν επιβαρυνθεί με μπάζα, έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, παλέτες και γυαλιά. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στη Βόρειο Πύρου και Ψιλορίτη, κοντά σε εγκαταλελειμμένο μερικώς κατεστραμμένο κτίριο. Παρότι σε σημείο της Ιωνίας και της Δάμονος έγινε πρόσφατα καθαρισμός, οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι το πρόβλημα θα επανέλθει χωρίς συστηματική αποκομιδή και έλεγχο. Ζητούν άμεσες παρεμβάσεις αλλά και σταθερή αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα υποδέχεται απόψε στις 7 το απόγευμα τη γερμανική Τρίερ στο κλειστό Τόφαλος για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του FIBA Europe Cup. Ο Προμηθέας έχει διαθέσιμο στους υπόλοιπους παίκτες του με μοναδική απουσία τον τραυματία Παρασκευόπουλο. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Μιχάλης Μιχελάκος, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το ζήτημα του προπονητή για τη συνέχεια. Το επόμενο παιχνίδι της ομάδας είναι το Σάββατο στη Λευκάδα απέναντι στη Δόξα. Και ο καιρός άστατος θα είναι σήμερα. Στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με πιθανότητα ρέης βροχής, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως 4 βοφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ, Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Κόμμα που έπιεσαι οδηγά.
8: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
9: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
11: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Κάθε μέρα
7: 3 με 4 το μεσημέρι. Το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης. Στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται πάντα ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηρικτής της εκπομπής μας, Κοτσόνη Σπυρίδο Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μεταφορές και μετακομίσεις στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 9932 759 112.

Έχουμε πολλά να πούμε. Το ρεπορτάζ τρέχει. Μεγάλη βραδιά η σημερινή για την ΑΕΚ, η οποία φιλοξενείται στο Λονδίνο από την Σαχτάρ. Έχουμε και ρεπορτάζ από Παναθηναϊκό, Όφη και Ολυμπιακό, οι οποίοι μπαίνουν στη μάχη αύριο. Έχουμε και Champions League. Να ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας. Η δεύτερη αγωνιστική λοιπόν άνοιξε στις 8 παρατέταρτο με το Σαμπάχ Σλάβια Πράγας 2-0, πρώτη νίκη στην ιστορία της Σαμπάχ στο Champions League, μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 2017. Λαντ Σπορτ Λισαβόνας 0-2, Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα 1-4, Λιψία Ειτχόβεν 1-0, Άρσεναλ Λίλ 3-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάντσεστερ United 2-0, Βιαρεάλ Νάπολη 3-1, Βίκινγκ Μπάγκερ Μονάχου 3-3, μεγάλη έκπληξη. Και η μεγαλύτερη έκπληξη, Ιντερ Κλαμπ Μπριζ 3-4, τεράστιο διπλό για τους Βέλγους.

Σήμερα την Αυλαία ανοίγει στις 8 παρατέταρτο το Λάσκ Λίβερπουλ και το Φέγενορντ Κόμο, και τις Κιτάλης στις 10 παίρνουν το Ρεάλ Μπέτις Πόρτο, Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη, Άστον Βίλα Φενερμπαχτσέ, Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, το τεράστιο μάτς της βραδιάς Μάντσεστερ Σίτι Παρίς Σεν Ζερμέν και φυσικά το Σαχτάρ Ντόνεκτ ΑΕΚ.

Όπως προείπα, μεγάλη σημερινή βραδιά για την ΑΕΚ. Όλα για το διπλό και το 2-2 απόψε στο Λονδίνο κόντρα στην Σάχταρ Ντόνετσκ. Το διακύδευμα είναι πολύ μεγάλο για την Ένωση, γιατί καταλαβαίνει ο καθένας, αν δει το πρόγραμμά της στο Champions League, ότι τα πρώτα δύο μάτς, με τη ΛΑΣΚ το πρώτο το οποίο κέρδισε και το σημερινό με τη Σάχταρ, είναι τα μάτς που είναι τα πιο βατά, όσο βατό μπορείς να πεις ένα παιχνίδι στο Champions League.

Ειδικά ένα παιχνίδι σαν το σημερινό, κόντρα σε μια ομάδα πολύ περπατημένη γενικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στη συγκεκριμένη διοργάνωση, με φανέλα, με καλούς παίκτες, με καλό προπονητή. Σίγουρα η ΑΕΚ έχει θετικές συγκυρίες μπροστά της, υπό την έννοια ότι δεν παίζει τη φυσική της έδρα η Σαχτάρ λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία. Παίζει στην Αγγλία σε ένα γήπεδο ουδέτερο που θα έχει πολύ κόσμο της και περισσότερο μάλιστα από τον κόσμο που θα έχουν οι Ουκρανοί.

Ο αριθμός δεν μπορεί να προσδιοριστεί γιατί οι οπαδοί της ΑΕΚ εξάντλησαν τα εισιτήρια που είχε πάρει η Ένωση, ενώ τα 6.000 που δικαιούταν από την UEFA, αλλά πολλοί οπαδοί της πήραν εισιτήρια σε άλλες θύρες του γηπέδου. Αυτό που περιμένουν οι ανθρώποι στην ΑΕΚ είναι τουλάχιστον 10.000 φίλους στις κερκίδες του Stamford Bridge σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ιστορική απόβαση στο Λονδίνο απόψε για τους οπαδούς της ΑΕΚ. Θα είναι σίγουρα μια τρομερή εμπειρία σε ένα αγγλικό γήπεδο, το γήπεδο της Τσέλσι, συγκεκριμένα να μετατρέπεται σε Φιλαδέλφια, θα είναι για όποιον το ζήσει από κοντά τρομερό. Όσον αφορά τη χθεσινή ημέρα, χθες ήταν η συνέντευξη τύπου και η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν το μάτς. Ο Μάρκο Νίκολιτς είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα στη συνέντευξη τύπου. Ανέφερε ότι θέλουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Στόχος μας η νίκη. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί και να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Η Ζαχτάρη είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει πολλούς Βραζιλιάνους παίκτες και είναι καλή με την μπάλα στα πόδια και χωρίς αυτή. Αυτό το είδαμε και με την Eindhoven. Μίλησε επίσης για τον Βάργα που μας είχε απασχολήσει τις προηγούμενες ημέρες λόγω της κατάστασής του, του τραυματισμού του. Λέγοντας ότι είναι πολύ σκληρός παίχτης, με πολύ καλή νοοτροπία, τον αγαπώ. Είναι ένας μαχητής, είναι παίχτης της ομάδας και χαίρομαι που τον έχω. Έκανε μεγάλη προσπάθεια για να είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος σε μεγάλο βαθμό. Δεν θέλω να το παίξω σοφός και να το χρησιμοποιήσω ενώ δεν είναι τελικός. Το χρειαζόμαστε για όλη τη χρονιά και θα πρέπει να συνομολογήσουμε το ιατρικό team πόσα λεπτά μπορεί να παίξει.

Το νέο δεδομένο δηλαδή που έχουμε είναι ότι ο Βάργα είναι διαθέσιμος, μπορεί να παίξει για κάποιο χρονικό διάστημα του αγώνα. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι αυτό. Θεωρώ πολύ δύσκολο με βάση τα λεγόμενα του Νίκολιτς να τον δούμε στο αρχικό σχήμα σήμερα, έως απίθανο. Ρωτήθηκε και για την διάταξη, για το αν υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει κάτι, γιατί γίνεται αυτός ο συνειρμός ότι πέρσι σε κάποια από τα εκτός έδρας στη ΣΥΑΕΚ, κυρίως στη Φιωρεντίνα το είδαμε αυτό, άλλαξε την διάταξη. Ανέφερε πως θα βρούμε τρόπο για να έχουμε την καλύτερη δυνατή διάταξη, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερους μέσους από ό,τι συνήθως. Τότε στη Φιωρεντίνα που έγινε αυτό, έγινε αναγκαστικά λόγω κάποιων τραυματισμών. Αναγκάστηκα και έβαλα περισσότερους μέσους. Πάντα προσπαθούμε να βρούμε τους καλύτερους παίκτες σε επίπεδο τακτικής και θα κάνουμε το ίδιο και στο παιχνίδι με την Σαχτάρ.

Πάμε και στην πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ, η οποία αναμένεται να είναι σε παράταξη 4-4-2, με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια εφόσον λείπει ο τραυματίας Στρακώσα, ο Ρώτας στο δεξιά κρότης άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό, Μουκουντή Ρέλβας κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Είναι κατανοητό ότι η τετράδα αυτή δεν σπάει. Στα χάφο ο Μαρίν, και εδώ γεννιέται το πρώτο ερωτηματικό, καθώς ο Νίκολιτς είναι ανάμεσα σε Βιτάλης ή Καΐρινεν για το ποιος θα είναι δίπλα στον Ρουμάνο. Κοϊτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο Μάγερ στο δεξιό και μπροστά η Γιώβιτς και Ζήνη. Είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ πρέπει να πάρει κάτι από αυτό, όπως έγινε στην πρώτη αγωνιστική με τη ΛΑΣΚ. Κάτι αντίστοιχο είναι και τώρα λοιπόν, σε πολύ πιο υψηλό βαθμό όμως, γιατί απέναντι είναι η Σαχτάρ, μια πολύ πιο έμπειρη ομάδα σε ουδέτερο έδαφος και όχι στην Φιλαδέλφια. Αλλά είναι αυτό που ο καθένας έχει στο μυαλό του. Αν δεν πάρεις κάτι από τα παιχνίδια με τη ΛΑΣΚ και τη Σαχτάρ, από ποιον θα πάρεις? Από τη Ρεάλ, από τη Σίτι, από τη Ρώμα? Είναι πολύ πιο δύσκολα τα μάτς που έχει η ΑΕΚ μετά, οπότε ό,τι πάρει τώρα, πήρε, τα κατάφερε πρωταγωνιστική, εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και νίκησε τη ΛΑΣΚ, ξεκίνησε νικηφόρα. Ό,τι πάρει και από το σημερινό παιχνίδι θα είναι το μαξιλάρι της σε εισαγωγικά και για την συνέχεια. Δηλαδή μια λογική που υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα της Ένωσης είναι πάρε ό,τι μπορείς από τα πρώτα δύο μάτς, δηλαδή 4-6 βαθμούς, και μετά προσπάθησε να κλέψεις κάτι στα επόμενα μάτς, γιατί είναι και τα πιο δύσκολα και τα πράγματα γενικά στα επόμενα μάτς σε σχέση με τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Δεν σημαίνει ότι σήμερα είναι εύκολο, επειδή μετά έρχονται πιο εμπορικοί και μεγάλοι συλλόγοι και καλύτεροι ποδοσφαιρικά, αλλά είναι σίγουρα πιο εύκολο. Είδαμε και χθες με την Bayern ότι γίνονται εκπλήξεις και μπορεί η ΑΕΚ να ελπίζει, αν φτιάξει το μαξιλάρι της με τις δύο πρώτες αγωνιστικές, να πάρει και κάτι από τα επόμενα παιχνίδια. Βλέπουμε ότι γίνονται εκπλήξεις στο Champions League, δεν είναι αδύνατο, δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι το πιθανότερο η ΑΕΚ να καταφέρει να πάρει βαθμούς από τη Real, από τη City, από τη Ρώμα, από την Dortmund, αλλά γίνεται. Αν κερδίσει πάντως σήμερα και κάνει το 2-2, πάει στους 6 βαθμούς και βάζει υποψηφιότητα για να μπει στην επόμενη φάση.

Όσον αφορά την Σαχτάρ, τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν φήμες ότι θα πάει στην Εθνική Τουρκία ο προπονητής της ο Αρντά Τουράν και ότι είναι θέμα χρόνου να αποχωρήσει από τον Ουκρανικό Σύλλογο. Κυκλοφόρησε κιόλας το σενάριο ότι μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ θα υπάρχουν οριστικές εξελίξεις. Τώρα, σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις του, σαν να το διέψευσε ο Αρντά Τουράν, είπε ότι σε αυτή τη φάση θέλει να παραμείνει στη Σαχτάρ και ότι έχει χρόνο μέχρι να αναδειχθεί ως προπονητής κτλ.

Αυτά για την ΑΕΚ. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό break και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.

0: και μισή. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
2: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
1: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
2: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ τον μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Okay.
5: Okay, τι?
6: Okay, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
8: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
9: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
9: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για 3 μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
11: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
10: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
11: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
10: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
11: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
11: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
12: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
13: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηρικτής, Κοτσόνη Σπύριδο Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Με 24 ώρες εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2613 23669 και 9 32 759 112.

Πάμε γρήγορα γρήγορα να περάσουμε στον Ολυμπιακό, γιατί έχουν γίνει πολλά ντροπιαστικά πράγματα. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, αυτά τα πράγματα που περνάνε οι φίλοι του Ολυμπιακού τις τελευταίες ώρες είναι απαράδεκτα. Ας ξετυλίξουμε το κουβάρι όλοι μαζί με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Δεν γίνεται η ίδια η γαλλική αστυνομία να ενημερώνει μέσω του Ολυμπιακού πριν από περίπου 20 μέρες την περιοχή την οποία θα πρέπει να κλείσουν τη διαμονή τους οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δηλαδή υπέδειξαν περιοχή και μετά, ενώ φτάνουμε στην εβδομάδα του παιχνιδιού, να ξεκινάει μια φημολογία την οποία την ανέφερα και σε προηγούμενες εκπομπές αλλά και στην χθεσινή, ότι υπέρχει η σκέψη για απογορευτικό της μετακίνησης των οπαδών του Ολυμπιακού, η οποία εν τέλει έγινε και πραγματικότητα, καθώς υπήρξε ενημέρωση μέσω της UEFA ότι λόγω της απεργίας που υπάρχει και σήμερα και αύριο στην Γαλλία και στην Μασσαλία, λόγω των όσων συμβαίνουν με τους μαθητές και το γεγονός ότι δεν μπορούσε η αστυνομία να έχει και ένα παιχνίδι υψηλού κινδύνου όπως το χαρακτήριζε, αυτά να γίνονται 2 και 3 μέρες πριν το ματς. Μέσα σε όλα αυτά, και ενώ υπήρχε και σκληρή ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, είχαμε ανατροπή χθες το βράδυ και η περιφέρεια της Μασσαλίας βγήκε και επέτρεψε να κάνουν το ταξίδι φίλοι του Ολυμπιακού. Όταν όμως έχει βγει πριν απαγορευτική ανακοίνωση, καταλαβαίνετε όλοι ότι πολλοί είχαν ακυρώσει εισιτήρια, άλλοι είχαν αναβάλει τελείως το ταξίδι τους και στο τέλος, για κερασάκι στην τούρτα, ήρθε όπως προείπα η σκληρή ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία έλεγε στον κόσμο του να μην ταξιδέψει, γιατί πλέον θεωρούν ότι η αστυνομία της Μασσαλίας δεν μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή παραμονή τους στην γαλλική πόλη. Ξεκαθάρισε επίσης ότι θα σταθεί δίπλα στον κόσμο που θα κάνει συλλογικές δικαστικές ενέργειες για αποζημιώσεις και ότι δεν επιτρέπει να παίζουν με τον κόσμο του. Υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλη στενοχώρια στον κόσμο που έχουν χάσει τα χρήματά τους. Δεν μπορείς τώρα όλο αυτό τον κόσμο να τον υποχρεώνεις τη μία να τρέχει να ακυρώνει εισιτήρια, αφού τα έχει ακυρώσει να του λες «Α, τελικά ξέρεις, μπορείς να ταξιδέψεις και να έρθεις στο γήπεδο». Στη Μασσαλία είχε βγει μέχρι και απαγόρευση να μην περάσουν οι Έλληνες στην πόλη. Μετά το άλλαξαν και έβγαλαν δρόμους συγκεκριμένους και τμήματα που απαγορευόταν να πάνε οι Έλληνες. Καταστάσεις πρωτόγνωρες, πραγματικά που μοιάζουν με ανέκδοτα. Γενικά μια απόφαση τέτοια την παίρνεις 15-20 μέρες πριν. 2 μέρες πριν, αλλιώς είναι το λιγότερο αστείο και εξοργιστικό για τον κόσμο που έχει πληρώσει. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του έχει ξεκινήσει να επιστρέφει τα χρήματα από τα εισιτήρια, αλλά τα εισιτήρια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα είναι το λιγότερο που μπορεί να υποστήσει οικονομικά. Το λέω και από προσωπική εμπειρία. Περισσότερα χρήματα σπαταλά σε αεροπορικά και διαμονές παρά στο εισιτήριο του αγώνα. Πραγματικά ντροπιαστικό αυτό που έχει συμβεί και εξοργιστικό για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μερικοί χθες ήταν στο αεροπλάνο όταν βγήκε η ακύρωση, άλλοι πηγαίναν στη Γαλλία μέσω Ιταλίας ή μέσω Παρισίου, δηλαδή τους έβρισκε στην διαδρομή όλο αυτό που γινότανε. Άλλοι ήταν ήδη στη Γαλλία, είχαν συνδυάσει το Σαββατοκύριακό τους με το να πάνε να δούνε και άλλα μέρη και την Πέμπτη να πάνε στον αγώνα και τώρα δεν έχουν λόγο να είναι εκεί. Γενικά ντροπιαστική όλη η κατάσταση. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για τη Γαλλία σήμερα το πρωί, έχοντας μία απουσία, αυτή του Μπέιλι, ο οποίος στη χθεσινή προπόνηση ένωσε μια ενόχληση και αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει και να μην ρισκάρουν την κατάστασή του. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος πάει στη Μασσαλία για να πάρει αποτέλεσμα. Θα τα πούμε και αναλυτικά αύριο με την ενδεκάδα, γιατί σήμερα είναι η τελευταία προπόνηση στο Βελοντρόμ, σήμερα το απόγευμα. Είναι και η συνέντευξη τύπου και να δούμε το πλάνο και πόσες αλλαγές θα κάνει ο Ολυγουαθήλ σε σχέση με την ενδεκάδα που κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Κυριακής.

Εγώ δεν βλέπω να γίνονται πολλές αλλαγές. Μία είναι δεδομένη, αυτή στο φορ, καθότι ο Μάριος δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε θα δούμε είτε το Γιάρεμτσουκ είτε το Γκονζάλες. Ένα άλλο ερωτηματικό είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας, με την Κνιζιάν και Μπρούνο να παλεύουν για μία θέση στην αρχική ενδεκάδα.

πάμε να πάρουμε και ένα κλίμα από τον Όφη, γιατί υπάρχει το ιστορικό εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ρένς αύριο στη Γαλλία. Ειδικά μετά την νίκη με τη Χόφενχάιμ έχει ανοίξει η όρεξη στους κριτικούς. Το αυριανό παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του γαλλικού πρωταθλήματος. Αλλά αν είναι κάτι που έχει δείξει ο Όφη φέτος, είναι ότι διαθέτει άγνοια κινδύνου σε όλα τα μάτς, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη, και πάει να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί.

Θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του. Περίπου 500 με 600 φίλοι του ΟΦΗ θα είναι στο γήπεδο. Σήμερα το πρωί αναχώρησε από το Ηράκλειο για την Γαλλία η αποστολή του ΟΦΗ, χωρίς τους γνωστούς Απόντε, Σισέκα και Σιέλη.

Πάμε να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μπροστά του την πρεμιέρα στο Conference League με την Μπόρα Τσμπάνη Αλούκα αύριο στο ΆΚΑ. Σήμερα στις 4 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου και στις 5 το απόγευμα η τελευταία προπόνηση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά την ήττα στο ντέρμπι θέλει να βγάλει αντίδραση και να μπει φυσικά με το δεξί στην διοργάνωση.

Ο Νίστρου έχει στο μυαλό του αλλαγές σε σχέση με τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και είναι λογικό, γιατί πλέον πρέπει να αρχίσει να γίνεται μια διαχείριση στο ρόστερ, γιατί ξεκινάει το Πέμπτη Κυριακή. Είναι πολλά τα παιχνίδια ένα τριήμερο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα έχει 3 ταξίδια το επόμενο διάστημα σε 6 μέρες. Σε 6 μέρες κάνει το πιο μακρινό του ταξίδι, πάει στο Καζακστάν, στο Καπάκι έχει ταξίδι στο Βόλο και μετά Θεσσαλονίκη για να φιλοξενηθεί από τον Ηρακλή.

Στο Καϊράτ πήγε και πέρσι ο Ολυμπιακός. Αποτελεί το πιο μακρινό ταξίδι που θα κάνουν οι ομάδες σε όλη την Ευρώπη, όποιες παίξουν με την Καϊράτ, η οποία εδρεύει στο Καζακστάν. Μιλάμε για ένα ταξίδι γύρω στις 6,5 με 7 ώρες με απευθείας τσάρτερ από Αθήνα προς Αλμάτι. Τώρα για τους φίλους του Παναθηναϊκού δεν υπάρχουν απευθείας εμπορικές πτήσεις και το ταξίδι απαιτεί τουλάχιστον 2 ανταποκρίσεις με ενδιάμεσους σταθμούς όπως η Κωνσταντινούπολη, η Φραγκφούρτη ή το Ντουμπάι. Δηλαδή η συνολική διάρκεια μπορεί να φτάσει τις 15 με 20 ώρες.

Τώρα, όσον αφορά το αυριανό, δεν μπορούμε να πούμε ακόμα ποιες θα είναι οι αλλαγές, γιατί χθες υπήρχε ρεπό. Στη σημερινή προπόνηση θα μάθουμε περισσότερα, εκεί που θα προκύψει και η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι.

πάμε να περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, εκεί που το κακό είναι προφανώς ότι δεν υπάρχει η Ευρώπη και θα υπάρχει πολλές μέρες αυτή η γκρίνια και η μουρμούρα λόγω της ήττα σοκ από την Καλαμάτα μέχρι να παίξει το επόμενο μάτς. Ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω του όσο πιο γρήγορα γίνεται το παιχνίδι με την Καλαμάτα και να βγάλει αντίδραση στο παιχνίδι με τον Ηρακλή που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα.

Πλέον μετά τη σοκαριστική ήττα από την Καλαμάτα, καταλαβαίνετε όλοι, είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχει έντονα η πίεση του αποτελέσματος, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να ψάχνουν να βρουν τι έφταξε και τον Αλέσιο Λύση να έχει πάρει αποκλειστικά την ευθύνη και να καλείται να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο την Κυριακή, γιατί το ρεπορτάζ δεν το λέει ξεκάθαρα, αλλά εγώ μαθαίνω ότι υπάρχει γύρω από το Λύση μια ατμόσφαιρα ότι ίσως ίσως δεν βγάλει και το μήνα, ίσως δεν προλάβει και την 28η του Οκτώβρη την παρέλαση, αν συνεχίσει τα κακά αποτελέσματα. Προφανώς πρέπει να γυρίσει το διακόπτη στο μάτς με τον Ηρακλείο, που είναι και τοπικό ντέρμπι Θεσσαλονίκης, και να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα για να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ στις νίκες, τώρα που είναι και κοντά στην κορυφή. Απέχει μόλις 3 βαθμούς, αφού έχασε την ευκαιρία να ανέβει πρώτος κόντρα στην Καλαμάτα.

Το παιχνίδι με τον Ηρακλή, όπως είναι γνωστό, δεν θα έχει τον Τσιφτσίτσι στην διάθεσή του, καθώς αποβλήθηκε κόντρα στην Καλαμάτα. Δεν υπάρχει και ο Παβλένκα λόγω τραυματισμού. Οπότε μένει ένας τερματοφύλακας. Ο Μοναστηρλής είναι αυτός που θα κάτσει κάτω από τα δοκάρια. Ο νεαρός γκολκίπερ του ΠΑΟΚ θα πάρει την πρώτη του συμμετοχή σε επίπεδο Super League. Και είναι και η μεγάλη του ευκαιρία να δείξει το τι μπορεί να κάνει. Μιλάμε για τον βασικό τερματοφύλακα της Εθνικής Νέων. Όσον αφορά τώρα τους τραυματισμούς, μένει να φανεί η κατάσταση του Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στο ημίχρονο με την Καλαμάτα γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις. Θα φανεί η κατάστασή του στη διάρκεια της αυριανής ημέρας, γιατί σήμερα ο Αλέσιο Λύση έχει δώσει ρεπό στους ποδοσφαιριστές τους και δεν υπάρχει προπόνηση.

Υπενθυμίζω λοιπόν, σήμερα στο Telekom Sport το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ένωση, να κάνει το 2-2, να πάρει τους 6 βαθμούς και να πάει σε μια ήρεμη μίνι προετοιμασία εν ώψη του μεγάλου παιχνιδιού με την Manchester City την επόμενη εβδομάδα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσονος Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Καλό απόγευμα σε όλους, να περνάτε όμορφα, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ, στο Πελοπόννησος FM 103,9.

0: 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Νέα προοπτική για τη μετατροπή κλειστών καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών ακινήτων σε κατοικίες δημιουργεί ο νόμος 5322 του 2026. Η αλλαγή χρήσης μπορεί να αφορά νόμιμα υφιστάμενα καταστήματα, γραφεία και αποθήκες, ακόμη και σε περιοχές με περιορισμούς χρήσεων γης, εφόσον δεν αυξάνεται η δόμηση, η κάλυψη και το ύψος των κτηρίων. Απαιτούνται ωστόσο προβλεπόμενη τεχνική και πολεοδομική έλεγχη, καθώς και η τήρηση όρων για το φωτισμό και τον αερισμό. Το ζήτημα ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Πάτρα, αφού σύμφωνα με έρευνα, σε 26 επιλεγμένα οικοδομικά τετράγωνα καταγράφονται 217 κλειστοί επαγγελματικοί χώροι. Παράλληλα, μια δεύτερη έρευνα εντόπιζε 85 κλειστά καταστήματα στις όδους Κανακάρη, Κορίνθου και Μεζόνος από τη Γούνα έως τη Ζαΐμη. Η αξιοποίησή τους θα μπορούσε να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών και να δώσει νέα ζωή σε εμπορικούς δρόμους. Στο Δήμο Πατρέων, η έλλειψη προσωπικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού οδηγεί στην ανάθεση εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνσης εμποδίων από αποχετευτικά δίκτυα σε εξωτερικούς αναδόχους. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα δαπάνη 74.200 ευρώ για παρεμβάσεις έως το τέλος του 2026 με δυνατότητα παράτασης. Από το ποσό, 37.200 ευρώ αφορούν σχολικά κτίρια στο Ρίο, 18.500 ευρώ δημοτικά και σχολικά κτίρια στα Βραχνέικα και άλλα 18.500 ευρώ φρεάτια και αγωγούς ομβρίων στη Μεσάτιδα. Οι εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων απορροής και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών. Η ανάθεση έρχεται να προσθεθεί σε άλλες εξωτερικές υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο Δήμος, προκαλώντας παράλληλα συζήτηση για το κόστος που τελικά επιβαρύνει τους δημότες. Στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, ένα βήμα για την ενίσχυση του αστικού εξοπλισμού αφορά την τοποθέτηση καθισμάτων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και η διαδικασία θα προχωρήσει με απευθείας ανάθεση έπειτα από έρευνα αγοράς. Μετά τις πεζοδρομήσεις εισοδούς Μεζόνος και Γεροκοστοπούλου, παραμένουν εκκρεμότητες με την τοποθέτηση κάλτων, τον φωτισμό και άλλες υποδομές, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Παράλληλα, ο Δήμος συνεχίζει την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων περιπτέρων από κοινόχρηστους χώρους. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί 12, ενώ προγραμματίζεται η αποξύλωση ακόμη 2 στην οδό Ανθίας και στο Ρίο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, ενώ η αποκατάσταση των πεζοδρομίων γίνεται από συνεργεία του Δήμου. Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσας, τα περίπτερα στην Πάτρα έχουν μειωθεί από περίπου 300 σε 88, εξέλιξη που συνδέεται με τα περιορισμένα περιθώρια κέρδους, το λειτουργικό κόστος και τις αυξήσεις τιμών. Σημαντική αστυνομική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε σε περιοχές της Πάτρας. Το πρωί της Τρίτης συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα στον οικισμό της Εγγλικάδας και του Ριγανόκαμπου σε εκτέλεση ενταλμάτων. Η έρευνα αφορά τη δράση της ομάδας από τον Φεβρουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2026. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός, ενώ συνολικά οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 11, μεταξύ των οποίων 3 ανηλικοί και 3 κηδεμόνες. Οι υποθέσεις αφορούν διαρρήξεις σε περιοχές όπως η Γλυκάδα, η Περιβόλα, το Ψαροφάι, το Σαραβάλι, ο Ρωμανός, το Μιντιλόγκλι και το Άνω Καστρίτσι. Η συνολική λία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, περιλαμβάνει 5.850 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας άνω των 50.800 ευρώ, 3 κυνηγετικά όπλα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και έγγραφα. Σε μία από τις υποθέσεις, γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε από άσκηση βίας. Η έρευνα συνεχίζεται. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών κλιμακώνει τις παρεμβάσεις του για την αντιμετώπιση πρακτικών που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες. Η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, κατέθεσε φάκελο στον εισαγγελέα σχετικά με 42 κέντρα ειδικής που φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις όπως ανέσιμες θεραπείες. Παράλληλα, ελέγχονται διαφημίσεις εναλλακτικών πρακτικών, ενώ 5 ιατροί βρίσκονται σε διαδικασία συμμόρφωσης. Ο Σύλλογος έχει εξετάσει 14 από τα 573 ιατρία που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Η κυρία Μαστοράκου προειδοποιεί επίσης για τα λεγόμενα Botox parties και σεμινάρια στα οποία ενδέχεται να πραγματοποιούνται πράξεις από μη εξειδικευμένα πρόσωπα. Όπως επισημαίνεται, οι ειδικές ενέσιμες εφαρμογές με Botox και αλουρονικό πρέπει να πραγματοποιούνται από τις προβλεπόμενες ιατρικές ειδικότητες και σε νομιμούς χώρους. Οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν την άδεια του γιατρού, την καταλληλότητα του χώρου και την πιστοποίηση προϊόντων. Προβλήματα με την ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών απορριμμάτων καταγγέλουν κάτοικοι των προσφυγικών στην Πάτρα. Σημείασης διασταυρώσεις Προύσης και Νίκαιας, Περγάμου και Νικαίας, καθώς και Τζαβέλα και Σμύρνης έχουν επιβαρυνθεί με μπάζα, έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, παλέτες και γυαλιά. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στη Βόρειο Υπήρου και Ψιλορίτη, κοντά σε εγκαταλελειμμένο μερικώ κατεστραμμένο κτίριο. Παρότι σε σημείο τη Ιωνία και τη Δάμονο έγινε πρόσφατα καθαρισμό, οι κάτοικοι εκφράζουν φόβου ότι το πρόβλημα θα επανέλθει χωρί συστηματική αποκομιδή και έλεγχο. Ζητούν άμεσες παρεμβάσεις αλλά και σταθερή αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Στα αθλητικά, Προμηθέας Βίκος Κόλλα υποδέχεται απόψε στις 7 το απόγευμα τη γερμανική Τρίερ στο κλειστό Τόφαλος για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του FIBA Europe Cup. Ο Προμηθέας έχει διαθέσιμο στους υπόλοιπους παίκτες του με μοναδική απουσία τον τραυματία Παρασκευόπουλο. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Μιχάλης Μιχελάκος, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το ζήτημα του προπονητή για τη συνέχεια. Το επόμενο παιχνίδι της ομάδας είναι το Σάββατο στη Λευκάδα απέναντι στη Δόξα. Και ο καιρός άστατος θα είναι σήμερα. Στην Πάτρα, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με πιθανότητα ρέης βροχής, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 20 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως 4 βοφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
2: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Στο Δημοριρή, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρή, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
11: Δημοριρή, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.